Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χι.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, ούτε να ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
5: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
6: Vitara!
5: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Καλά,
2: καλά, εσείς
3: είστε?
1: Είμαι η Ιωάννα.
2: Ιωάννα, για ποιο θέμα πήρες?
3: Δεν προλάβαμε να ανακοινώσουμε, δηλαδή, γι' αυτό.
1: Περιμένω να το ακούσω.
4: Α, έχεις μια εμπειρία για όλα τα θέματα.
1: Πω, δεν μπορεί.
4: Ωραία, εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι το θέμα μας για σήμερα. Ποια είναι η θεωρία?
3: Την περίοδο 99-2004.
1: Καλή σα μέρα.
3: Όχι, Ιωάννα, στάσου. Λοιπόν, το θέμα που θέλαμε να βάλουμε, αν έχετε συνευρεθεί ποτέ με κάποιον ο οποίος να είχε πάρει τα μικρά χαπάκια τα οποία τονώνουν τη λίμπιντο. Καταλαβαίνετε, τέτοια ψάχνουμε.
1: Καλέ, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρεις το ένα για την εξωτερική πολιτική, δεν ξέρεις για τα μπλεχαμάκια. Τι πήρες να πεις?
3: Τι θες από εμάς επιτέλους?
1: Μπορώ να σας πω για ένα θέμα που είχατε πριν λίγες μέρες.
3: Τρίχες.
1: Που υπήρχε τρίχα παντού. Πίσω.
3: Ναι.
1: Ποπό.
3: Ναι.
1: Παντού.
3: Παντού ποπό.
2: Ντου.
3: Ο Δαρβίνος τα πανηγύριζε
1: άρα
3: τώρα. Σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα, ρε. Άρα ήταν εξέλιξη. Ήταν κόλουρος πίθηκος. Έτσι λέγοντας.
4: Γιώργο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Λέγεται.
7: Γεια σας κύριε Ανδρομάχη, είμαι ο κύριος Θεοφάνης Γκορτζόπουλος από το Γραφείο Μετάβασης. Προσπάθησε κάποιος υπάλληλος μας να επικοινωνήσει μαζί σας χθες, αλλά δυστυχώς ήταν σε δουλειά και δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε.
6: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν με ενδιαφέρει πρώτα.
7: Μιλήσατε, ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει μόνο κατόπιν προσωπικής πληροφορίας, γι' αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε το Γραφείο Τελετών Μετάβασης, το οποίο πλέον δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.
6: Ναι.
7: Και θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, θα μπορούσε να αναλάβει να φτιάξει κάποια πακέτα νυχιών για κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Και ο πατέρας μου, ο κύριος Ιωάννης Γκορτζόπουλος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί αποκλειστικά με εσάς.
8: 4.000!
7: Ναι. Θέλει να δώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό, γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν δεν σας καλύπτει αυτό το ποσό, είμαστε φυσικά.
6: Ναι, δεν διαφωνώ, επειδή όντως τα είπαμε και χθες.
7: Μήπως είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει, επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, ουσιαστικά όχι με ζωντανούς ανθρώπους.
8: 4.000!
7: Κοιτάξτε.
8: 4.000!
7: Ναι.
8: Μην τα ξαναλέμε αυτά.
7: Πατέρα, ναι, μιλάω τώρα με την κυρία Ανδρομάχη.
8: Ναι, αφού λέω το ποσό όμως, τόσο δεν με ακούει κανείς.
7: Ναι.
6: Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά σας, προς Θεού, αλλά...
8: 4.000! Λέω 4.000!
7: Πατέρα, είμαι στο τηλέφωνο με την κυρία Ανδρομάχη.
8: 4.000 λέω!
7: Ναι, είναι επιμένη για το ποσό, το θεωρεί αρκετά υψηλό.
8: Πόσα θέλει, κυρία, 5!
7: Πατέρα,
6: συγγνώμη, δηλαδή εσείς τώρα δίνετε 5.000 για να κόβουν τα νύχια.
7: Θέλετε να το πείτε σε κάποιον άλλον.
6: Εγώ δεν μπορώ, όσο για να μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη.
7: Πατέρα, η Ανδρομάχη δεν μπορεί να συμφωνήσει δυστυχώς να έρθουμε σε μια συμφωνία λόγω της φύσης δουλειάς.
8: Δώστε την αντρική κοπέλα. Έλα, παιδί μου. Γιατί κάνεις, παιδί μου, την ευκαιρία αυτή.
6: Εσείς με αυτό το ποσό που δίνετε, θα βρείτε κάποιον άλλον. Πρέπει να
8: βρείτε. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι δεν βρίσκουμε, δεν έρχεται. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε, ρε παιδάκι μου. Επειδή δεν έρχεται κανένας, εμείς έχουμε τουλάχιστον 3-4 την ημέρα.
6: Γιατί τι κακόβετε εσείς.
8: Τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία λίγο παράξενη τώρα. Μα δεν είναι η δουλειά μας, δεν ξέρουμε από αυτά. Δηλαδή, να κόψουμε και κανένα πόδι.
6: Ωραία, μπορώ να σας προτείνω εγώ κάτι. Δηλαδή, να το πεθάνουμε τον άνθρωπο. Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι, μου κάνετε πλάκα.
8: Τι λες, κορίτσι μου, γιατί τα λες αυτά. Είμαστε ένα γραφείο πολύ γνωστό. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο πίσω εδώ στο γραφείο. Ο Γκορτζόπουλος, ταξιδιωτικός.
6: Δεν το ακούτε. Ξέρω το γραφείο σας.
8: Ωραία, πείτε μου 3 γραφεία τελετών που ξέρετε.
7: Μετάβαση.
6: Δεν τα ξέρω, δεν έχει χρειαστεί να σου.
8: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφού ξέρετε γραφεία τελετών, άλλα και πρέπει να ξέρετε εμάς. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλεις χώμα, Γκορτζόπουλος.
6: Παναγία μου.
7: Ελαφρύ.
6: Εντάξει, τόσο δεν με ενδιαφέρει εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορώ να προτείνω κάποιον άλλον αν θέλετε.
8: Εμείς φοβάμαστε να κόψουμε τα νύχια μόνοι μας. Πώς θα τα βάψουμε, πώς θα τα κόψουμε.
7: Πατέρα, για τον άλλο
6: κύριο. Συγγνώμη, βάφτε και τα νύχια.
8: Υπάρχει κάποιες κυρίες που θέλουν να φύγουν με βαμμένα νύχια.
7: Μας έχει ζητηθεί και γαλλικό και ημιμόνιμο και μόνιμο. Δεν γνωρίζουμε.
8: Κοιτάξτε τώρα, περισσότερο στις κυρίες το μόνιμο πάει.
7: Ναι, είναι μια και καλή.
6: Εντάξει, με
8: μόνιμο δηλαδή τι να πει, να σηκωθεί μετά να χαλάσει. Αυτό το μόνιμο φεύγει μια και καλή πάει μαζί.
7: Και το άλλο το τζέλ, πώς το είπανε.
8: Και ένα, μας είπαν πάρα πολύ επίσης μάρμαρο. Ένα καινούριο στυλ που είναι, του μαρμάρου, ένα και είναι στη μόδα. Υπάρχει τέτοιο νύχι.
6: Μου κάνετε πλάκα έτσι, δεν γίνεται, κάνετε μόνιμους νεκρούς.
8: Όχι μη μόνιμο, εμείς λέμε μόνιμο να κάνουμε, όχι μόνιμο.
6: Εντάξει, νομίζω με κοροϊδεύετε πραγματικά, αλλά ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
8: Να σας πω κάτι, θα σας πληρώσω όσο θέλετε, ελάτε να το δοκιμάσετε καταρχάς.
7: Να κάνουμε ένα δοκιμάσιο.
6: Μα δεν θέλω.
8: Ελάτε να το κάνετε σε μένα, θα κάνω το νεκρό. Δεν θα μιλάω, δεν θα λέω τίποτα, ακόμη και χάρη να το κάνετε, δεν σας μάγει τίποτα.
6: Και μία παραλυχή.
8: Η 35η είστε που παίρνουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε και επιμένουμε.
6: Ωραία, βγάζετε την αυτή την υπηρεσία τέλος πάντων. Δεν πουλάει.
8: Καλά. Δεν θα πεθάνετε. Εσείς θα θέλατε να φεύγατε έτσι.
7: Μας έχει ζητηθεί και βλεφαρίδες να βάλουμε.
6: Εντάξει, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται.
8: Τι
6: ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
8: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
8: Καλά και πολλά χαιρετίσματα έχει. Ότι σας κάνανε φάρσα!
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παιδιά, τώρα που λείπει ο Γρηγόρης, μπορείτε να σπρώξετε λίγο, επειδή το έχουμε με τη μαγειρική.
6: Ναι.
5: Έρθουμε σαν ζευγάρι να μαγειρεύσουμε.
7: Εννοείται.
8: Είσαι καλά, ρε φίλε.
5: Ωραία, εννοείται. Σαν ζευγάρι εννοώ με τις μανάδες μας.
6: Εντάξει, αν κοίτα, είναι γνωστό ότι μένετε ακόμα με τη μάνα σας. Οπότε εντάξει.
5: Βεβαίως.
6: Και έτσι, μπράβο. Έλληνες είμαστε, ρε. Έλληνες είμαστε.
5: Οι που είναι 40 χρόνια μαζί μου πρέπει να αλλάξουν, να φύγουν.
8: Λοιπόν, παιδιά, εάν...
6: Να πάνε κάτω στην καρσονιέρα.
5: Μπράβο, τα προσωπικά μα.
8: Εάν πάει ο Τσουβέλλας με τον Νικολαίδη να μαγειρέψουν, αντίπαλη ομάδα θα είμαι εγώ και η Νάνση.
5: Μπράβο, αυτό.
8: Τελείωσε, φίλε.
7: Μωρέ, πας καλά, μωρέ.
8: Τελείωσε, φίλε.
7: Μωρέ, πας καλά. Τι να πεις.
8: Τελείωσε. Αντίπαλη ομάδα.
5: Το έχουμε, το έχουμε.
7: Κοίταξε, να δείτε, μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία, κατά γενική ομολογία, αλλά δεν θέλω να βγω στη τηλεόραση.
8: Δεν θες να βγεις στη τηλεόραση?
7: Όχι.
8: Αυτά είναι, ξέρεις, τώρα είναι τα καψόνια της αφίσας στον δρόμο, κατάλαβες.
5: Όχι μόνο θα βγει, θα είναι σαν τη Μόνικα από τα Φιλαράκια που παθιάζεται με τα παιχνίδια. Και θα κάνει, θα κάνω την ντομάτα που είναι. Δεν ξέρω, και την τρώει να είναι στη μαλάτη.
7: Και την τρώει να είναι στη μαλάτη.
5: Δεν έχω ιδέα που είναι η ντοματούλα. Είχε σπόρια, είχε σπόρια. Τα κάτι θρίλερ που τρώνε καρδιές. Σου αρέσει.
8: Και τρίτη ομάδα στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», Γιώργος Λιανός, Μάκης Πουνέντης.
9: Α, τέλεια. Τέλεια, ξεκινάμε τώρα τη μαγειρική. Λοιπόν, θέλω χαρούμενα φαγητά.
7: Θα ήθελα να μας κάνετε μια ομελέτα.
9: Ωραία, ξεκινάμε, γιατί για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις τα αυγά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
7: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Βασίλη, καλημέρα.
13: Μέρα.
6: Τι κάνεις?
13: Καλά, εγώ.
6: Πώς είσαι?
13: Ωραίο ξύπνημα, εγώ.
6: Τι κάνεις, πώς είσαι?
13: Καλά, γιατί μου λέει στον αέρα και εγώ μόλις λέω, κοιτάζω, δεν πισάει καθόλου εδώ.
6: Κάνετε πρόβα, τι κάνετε για το Σάββατο?
13: Ναι, πρόβες κάνω.
6: Και βλέπουμε εδώ πέρα θα είναι όλοι μαζί Ζουγανέλης, Μαχαιρίτσας, Ρέμος, Σεβίλογλου, Στόκας.
13: Όλοι αγαπημένοι.
6: Επειδή ξέρω ότι δεν είσαι και πολύ το να συζητάμε, κάθε φορά που βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, Βασίλη, στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, έχω μια αγωνία γιατί πρέπει να έχω την επόμενη ερώτηση. Γιατί μήπως δεν απαντήσει την πρώτη που θα κάνω, πρέπει να πάω στη δεύτερη. Πες μου λίγο, τι κάλεσμα είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή πέρα το ότι είναι τα 40 χρόνια, που αυτό ξέρεις αναπόφευκτα γεροί να είμαστε όταν ο χρόνος περνάει.
13: Γιατί εσύ νομίζεις μακριά?
6: Όχι, εγώ είμαι πολύ κοντά, γι' αυτό το λέω. Φαντάζομαι ότι έψαξα και βρήκα το πρώτο σου δισκάκι το 45 από τη Βάση. Θυμάσαι ποια δύο τραγούδια είπες?
13: Ξέρεις πότε?
6: Έλα! Λοιπόν. Γιατί λέω θα το θυμάται.
13: Μα είναι δυνατόν.
6: Μα είναι δυνατόν. Να σου πω πόσα τραγουδία έχεις τραγουδήσει δισκογραφικά, ενώ έχεις ποτέ μετρή.
13: Πάνω από 600.
6: 600 τραγουδία.
7: Πάνω από 600.
6: Να σου πω, Βασίλη, εδώ για την Αθήνα, τι θα δούμε σε αυτή τη συναυλία το Σάββατο, τι έχετε ετοιμάσει.
13: Το ετοιμάζουμε.
6: Να πούμε ότι είναι τα 40 χρόνια μέσα στο Θέατρο Πέτρας, Σάββατο 17 Ιουνίου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τους Δαλκάδες και για όλα αυτά που μας έχεις προσφέρει.
7: Τα συναισθήματα
13: που σας ευχαριστώ πολύ.
6: Και για τα συναισθήματα. Και τι ώρα ξεκινάει, Βασίλη?
13: Παιδιά, εμένα ό,τι μου πούνε θα κάνω. Μισθώνει, δεν θα τραγουδάμε.
6: Λοιπόν, να είσαι καλά. Εύχομαι μέσα από την παλάμη κάποιου ή από τη δική σου ή κάποιου που αγαπάς να πιεις μια γουλιά και να είναι μια πολύ ωραία βραδιά.
13: Α, εγώ νόμιζα από την παλάμη να γυρίζω ένα ανάποδο.
6: Α, έχεις όρεξη, τι να σε κάνω, δεν έχω χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
7: Καλή
6: επιτυχία.
8: Να σε καλά. Καλή επιτυχία.
6: Αυτό είναι λοιπόν Βασίλης Καράς.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hit.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα FM.
4: Μίξ.
5: Ακούστε.

104,7. Στο ράδιο πρώτο, ο DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Τυμπακίου.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθινο.
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούστε καλύτερα.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω.
7: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
6: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Ωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύτητα.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
11: Οικονόμηση ενέργειας έως 40%. Την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
12: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
13: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
14: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
13: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
14: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
13: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται. Τι μπάνιο.
15: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
20: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
22: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
23: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
26: Να τα βραχιάσα.
27: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
28: Γιώργος Λιανός.
29: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
30: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
31: Νάνση Αδωνή.
32: Απόψε αισθάνομαι μια

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Πω, εδώ είμαστε πρωινό, κυρίες και κύριοι. 7-7-2-0-2-6. Εδώ είμαστε 7-7-2-0-2-6.
1: Πήγα να το παίξω, πήγα να στείλω δελτίο.
0: Εντάξει, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μέρα είναι σήμερα, 3η 7 του μηνός. Είναι Ιούλιος, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό του Σφαίρα. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
3: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος Καλούδης στο στούντιό μας εδώ στη Ρόδο. Και ποιος είναι στην Αθήνα, Γρηγόρη?
0: Ο Γιώργος ο Σουαχίλη.
3: Ο Δεσίλας, ρε Γιώργο.
1: Ποιος είναι στο μαγαζί?
0: Μάλιστα, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ βγαίνουμε ζωντανά από το Ρόδος Παλάς, από τη Ρόδο. Όπως ξέρετε εσείς οι πιστοί ακροατές, όπως είμαστε πιστοί και εμείς ραδιοεκφωνητές.
3: Βαράνε τα πίσω,
0: Όπως είμαστε και εμείς πιστοί, βαράνε τα πίμω.
3: Ναι, πάρα πολύ. Και τα δικά μου βαράνε.
0: Το ένιωσες δηλαδή εσύ τώρα?
3: Ναι, ναι, ναι, μου ήρθε το πίσω μέσα στα αυτή μου.
0: Γιατί δεν πήρες φουγκαράκι
1: και αυτό?
3: Έχω ένα, θέλεις, να σου δώσω?
0: Γιατί δεν φοράει να βάλουμε φουγκαράκι, ρε φίλε?
1: Double fuzz.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, και εμείς βέβαια είμαστε πιστοί σε εσάς και γι' αυτό και δεν μπορούμε να σας αφήσουμε.
3: Είδες τώρα πως αγγλικά δεν
0: πιστοί. Ούτε και τις διακοπές μας. Λοιπόν, να πούμε ότι χρόνια πολλά στον Κυριάκο και την Κυριακή σήμερα.
2: Α, σήμερα γιορτάζει. Χρόνια που είναι και μέσα στην 25η με τα ονόματα.
0: Βεβαίως,
2: τα ωραία.
0: Τα ωραία. Την Ντομένικα.
4: Να μας κόβει μέρες και να του χαρίζει χρόνια.
0: Και
4: τη Σάντα.
0: Αλλά και τον Οδυσσέα, παρακαλώ. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Η Παγκόσμια Μέρα της Γλώσσας Σουαχίλη γιορτάζεται στις 7 Ιουλίου. Τουρουρουρουρου, Αφρική και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι 7.
3: Να πω ένα χρόνια πολλά και στη μου την Κούλα που γιορτάζει.
0: Κούλα! Κούλα μ' ακούς!
1: Θεία Κούλα. Θα φάμε ξύλο, θα μας διώξουν.
3: Έλα, για πολλά.
0: Θεία Κούλα! Να είναι χρόνια πολλά. Από το Κούλα που βγαίνει?
3: Από το Κυριακή.
0: Από το Κυριακή. Δηλαδή τη λέγανε μια γυναίκα Κυριακή και την κάναν Κούλα.
3: Σας έχω πει ποτέ ότι η μαμά μου τη λένε Παρασκευή και την θεία μου Κυριακή?
0: Αλήθεια.
1: Τη μαμά εμένα μου... με λένε Τετάρτη. Στο οποίο δεν ξέρω.
0: Και εμένα μην γελάς, μπορεί να κατευθείαν.
2: Συγγνώμη, και το έφη πώς προκύπτει?
3: Από το Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το σαν σήμερα, παρακαλώ. 7-7-2-0-2-6. Παρακαλώ, Γιώργος Λιανός στο μικρόφωνο.
1: Ευχαριστώ.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν.
0: Είναι ανόητος αυτός.
1: Γιατί?
0: Παραμιλάει μόνος του, λέει, είναι τόσο κακός ο ήχος που θέλω να βγάλω τα ακουστικά. Και δεν βγαίνει έτσι. Δεν
3: βγαίνει έτσι. Αλλά αυτό που ακούω είναι κακό.
0: Δεν μας νοιάζει, ρε, τι ακούσες.
1: Δεν είναι, αυτό είναι θέμα μπατονέτας.
3: Δεν φώναξες. Δεν θα σε θάψω 3 μέτρα κάτω από τη γύρα, μα ξαφνικά.
1: Σε είχε γρύψει τώρα.
2: Τσακώνονται, ρε παιδιά.
1: Τον είδα προχθές να βάζει με το γιο του που είναι 1,5 μηνών και ήταν πολύ φάνηκε πολύ άντρας. Του λέγε, θα φας όλη την κρέμα σου, μ' ακούς? Λέω, πω, τσουτσούρωσα.
0: Πάμε, Γιώργο.
1: Λοιπόν, 1456 η Γαλλίδα ηρωίδα Ζαν Ντάρκ καθώνεται από την Καθολική Εκκλησία. Αθώα.
0: Καθώνεται, λέει, ήταν νεκρή πια.
1: Ήταν 25 χρόνια μετά το ρίξιμο της στην Πυράωση. Και μάγισε, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες που.
0: Ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Ποιος τη θυμάται στην Καθολική Εκκλησία?
0: Πρώτα τη σκοτώνε και μετά λέει, αχ, ήταν αθώος, ήταν καλό παιδί.
1: Βέβαια, αυτή ήταν τελικά, εμένα μου φάνηκε, από το βλέμμα μου φάνηκε, ήταν καλή κοπέλα. Ίσως να κάναμε και λίγο λάθος.
0: Να σε λείψω, Γιάννη, να σε βράσω λάδι. Πώς λέγεται αυτό την περιμία? Να σε βράσω, Γιάννη, να σε λείψω λάδι.
2: Ναι.
0: Αυτό.
3: Να σε κάψω, λέει.
1: Να σε κάψω, ναι, ρε, έχει δίκιο.
0: Να σε βράσω, να σε κάψω.
2: Να σε βράσω εγώ.
1: Πρώτα τον γκέι και μετά τον αλήθεια.
0: Τι να βρει αυτά πρωί-πρωί σήμερα που έχετε όλοι.
1: Έχουν ντρέψει πάρα πολύ. Τους βλέπω να τα βάζουμε μικρά παιδιά και βγαίνουν πάντα νικητές.
3: Άντε πάλι με τα μικρά παιδιά.

0: σοκολάτα στην Ευρώπη που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Τι ωραία.
1: Ότι η παλιά πίνανε σοκολάτα μόνο οι Ευγενείς. Και επίσης είδα και με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα κάποια στιγμή στο διαδίκτυο για τα παπούτσια.
0: Το ξέρεις ότι. Το παπούτσι δεν πίνεται με τίποτα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Τα παπούτσια ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα και μετά στη Ρώμη δεν είχαν να κάνουν με το ότι δεν θέλανε ή μάλλον ας πούμε τους βόλευε για να μην πονάνε τα πόδια τους. Ήθελαν πάρα πολύ να προχωρούν ξυπόλυτοι. Το ζήτημα ήταν πως η κοινωνική σου θέση.
0: Α, έβαλε τα παπούτσια για να είσαι μάγκα αυτό.
1: Ναι, δηλαδή ότι η κοινωνική θέση των Ευγενών. Ας πούμε τα κόκκινα παπούτσια στη Ρώμη φάνταζαν. Φορούσαν μόνο, όχι μόνο οι βασιλείς και όλα αυτά. Δεν μπορούσε να βάλει ό,τι θέλει.
0: Αυτό με τέτοιο κεντυμένο δερμάτινο. Κόκκινο βελούδο, θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Μεγάλη στιγμή. Αν κάποιο ψάξει να δει τι έχει γίνει με τα παπούτσια στην ανθρωπότητα, θα πάθει πλάκα το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα παπούτσια. Και τώρα που είπα παπούτσια, να στείλω πολλά φιλιά στον παπουτσωμένο γάτο.
0: Λοιπόν, χαμός γίνεται σαν σήμερα 1947. Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Ρόσουελ του Νέου Μεξικού. Το 1957, σε ηλικία 17 ετών, ο Πελέ παίζει το πρώτο του διεθνές παιχνίδι με τη Βραζιλία εναντίον της Αργεντινής και σκοράρει μάλιστα. Και τι άλλο έχει γίνει. 1989, συνολικά 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Σαν σήμερα έχει πεθάνει το 1890 ο Ανρί Νεσλέ. Ελβετός επιχειρηματίας από τους πρωτοπόρους της παιδικής διατροφής. Και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης το 1936. Και Νίκο, είσαι έτοιμος? Δεν σήμερα είσαι έτοιμος. 1940 γεννιέται στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ο Ρίγκο Σταρ, κατά κόσμο ο Ρίτσαρτ Στάρκι, ντράμερ των Beatles.
1: Εντάξει, δεν θα βάλει Beatles έτσι κι αλλιώς.
2: Τίποτα, δεν θα βάλουν τίποτα.
1: Να πούμε ότι έτσι για την ιστορία, όσοι κοιμόσασταν, πως το Βέλγιο κέρδισε την Αμερική 4-1.
0: Είδε τον Τραμπ που βγήκε και είπε, ναι, πήρα τηλέφωνο. Γιατί το είδα, εγώ είμαι καλός αθλητής. Πάντα ήμουν πολύ καλός αθλητής. Και αυτοί οι δύο που παίζανε, πολύ καλοί αθλητές και αυτοί. Επομένως, ένας καλός αθλητής αναγνωρίζει, ρε παιδί, με την προσπάθεια του άλλου.
3: Άντε,
1: πάρε την 4 τώρα να πούμε. Αν και τι φταίει τώρα ο κόσμος εκεί στην Αμερική. Αλλά 4-1. Ναι. Εγώ στεναχωρήθηκα για την Πορτογαλία. 1-0 στο 91, κυρίες και κύριοι, από την Ισπανία. Πιο άδικο πράγμα. Αυτή τη φορά στεναχωρήθηκα για τον Ρονάλντο. Ποτέ, δηλαδή αυτός ο μεγάλος παίκτης δεν θα πάρει ποτέ παγκόσμιο κύπελο. Μπορούσε να το πάρει. Και όπως λένε κάποιοι, η καλύτερη κεντρική γραμμή όλων των ομάδων του παγκοσμίου κυπέλου. Και τα χώρουν και στον προπονητή της Πορτογαλίας. Ότι είναι
0: έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δεν τον περίμενα εγώ να παίξει
1: τόσο. Η Πορτογαλία.
0: Η Πορτογαλία, ναι.
1: Ποιο ωραίο είναι η Πορτογαλία από τους Ισπανούς.
0: Ήταν πιο ωραίο.
1: Τζάμπα, δηλαδή. Τζάμπα, πολύ τζάμπα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Δυσάρεστο.
1: Όχι, μην μας πεις δυσάρεστο, σε παρακαλώ.
2: Παιδιά, μου έκανε εντύπωση. Στην Πάτρα ένας λαγοκέφαλος δάγκος 64χρονων λιώμενος στο λαιμό κοντά στην καροτίδα.
3: Ναι, το είδα και εγώ, παιδιά, εχθές.
4: Το είδα.
0: Αυτό αρχίζει και γίνεται σπλάτερ τώρα, μου λες.
2: Παιδιά, όντως αρχίζει και γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά αρχίζει και γίνεται.
1: Και από την άλλη, τώρα να το πω αυτό το πράγμα.
2: Δεν πρέπει και εμείς να το λέμε και δεν πρέπει κάποια στιγμή.
1: Ξέρω εγώ, δεν πρέπει να το λέμε και
2: να πιεστούν από το κράτος αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Ακόμα και με τους εθελοντές.
1: Μα διάβασε ότι βγήκε σύνδεσμος προστασίας λαγοκέφαλων. Ρε παιδιά, σοβαρά τώρα μιλάω. Σοβαρά το λέτε τώρα. Σοβαρά το λέτε τώρα. Σύνδεσμος, το ξέρετε ότι δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά τα ψάρια. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια ισορροπία με αυτόν τον λόγο. Βγήκατε τώρα να προστατεύσετε το λαγοκέφαλο.
2: Και εγώ υποστηρίζω τις αργάνες.
1: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Πιστέψτε με, πολλές φορές με την Άνση έτσι που τα κοιτάμε, λυπόμαστε κι εμείς για αυτό που γίνεται. Που τα βλέπουμε καμιά φορά να σπαρταράνε και να βάζουν κουτάκια. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Κανένα.
2: Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό που βλέπω. Που τα βγάζουν και εκεί ταλαιπωρούνται. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Μην φανταστείτε ότι η εικόνα του να ταλαιπωρείται οποιοδήποτε ψαράκι. Εγώ μια φορά πήγα να ψαρέψω και το πέταξα μέσα γιατί δεν μπορούσα να το βλέπω να χτυπιέται. Λοιπόν, κανένα ψάρι από τη στιγμή που δεν το τρως δεν το θεωρείς ότι είναι καλό να ταλαιπωρείται. Γιατί πιστέψτε με, βγάζουν και κραυγές στα ψάρια που δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Αν φτάναν αυτοί οι ήχοι, μπορεί να μην ψαρεύαμε κιόλας. Έτσι για πλάκα. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε από τη μία, το ζωντανό αυτό ότι ταλαιπωρείται όταν το βγάλεις από εκεί πέρα έξω και ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε. Αλλά αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ χάλια ιστορία. Πλέον φοβούνται όλοι να κάνουν μπάνιο. Τώρα εντάξει, άντε μην ξεκινήσουμε έτσι. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 7 και φεύγουμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα σήμερα. Όλο το βράδυ, χθες από τις 2 μέχρι τις 5, ετοιμαζόμασταν να κοιμηθούμε και κοιμηθήκαμε.
5: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έτσι πραγματικά, που ξεκινάει και σήμερα η μέρα αυτή, η Τρίτη. Καλές διαδρομές αν είσαστε στην Αθήνα και εργάζεστε. Καλές διακοπές αν έχετε ξεκινήσει οι διακοπές σας. Ή καλή επιστροφή εσείς που γυρίσατε, γιατί υπάρχει και αυτή η ομάδα ανθρώπων που γύρισε από τις διακοπές. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Και πραγματικά ελπίζουμε να βρείτε τρόπους μέσα στην Αθήνα να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Ακόμη και εσείς που αργείτε για τις διακοπές, γιατί κάποιοι θα φύγετε το 15 Αύγουστο ή μετά το 15 Αύγουστο. Μην αφήνετε το καλοκαίρι να φεύγει. Μια καλημέρα από το Περά, έτσι το λέω για πολύ πρωί. Εσείς οι πρωινοί να περάσετε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε και το πρωινό σας. Είναι το ζαχαροπλαστείο που σάρωσε, που σαρώνει, που ειλικρινά μέσα σε 3 χρόνια έφτασε στην πρώτη θέση των προτιμήσεών σας. Άνθρωποι από όλο το νομό Αττικής αλλά και από τις διπλανές πόλεις έρχονται στην Αθήνα για το Περά. Έρχονται να φάνε παγωτό, να πιούνε τον καφέ, να φάνε το πρωινό, να δημιουργήσουν μια συγκλονιστική κατάσταση από το ζαχαροπλαστείο που έφτιαξε τα viral γλυκά, που πραγματικά εφάμιλες καταστάσεις που τα βάλε με τα τσουρέκια των καλύτερων περιοχών και τουλάχιστον ήρθε η ισοπαλία, είναι μια μαγεία. Είναι το Περά, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Κάθε μέρα κάνουμε δώρο μια τούρτα. Στείλτε μήνυμα 6936 10 10 22. Ειλικρινά νομίζω ότι είναι εμπειρία το να βρεθείτε μια φορά εκεί. Και θα δείτε ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός όταν βρεθείτε στο Περά.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Το ξέρετε, το έχετε δει τα stories που τα βιάζουν σε χρόνο τετέ. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, Intermed, μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο καταρχάς αυτό που είδε ο Γιώργος, δεν ξέρω αν θα το συναντήσει στο διαδίκτυο, για μια ακτιβίστρια στο Βερολίνο που κόλλησε το χέρι της στο οδόστρωμα, παρακαλώ.
3: Τι κούκλα ήταν αυτή, να πω εγώ.
1: Εγώ διαμαρτυρόμουν.
0: Ναι, πέρα από την πολύ όμορφη κοπελά, άσερε και εσύ Παναγή με την κούκλα και εσύ αυτό που.
3: Όχι, με αυτό που είδα, λέω.
0: Τι μαμά το πράγμα είναι αυτό που έκανε, φίλε. Πήγε και κόλλησε
1: το χέρι της.
0: Με το τσιμέντο κάτω και έπρεπε να πάρουν οι αστυνομικοί καλέμι και σφυρί για να μπορέσουν να μην τη χτυπήσουν κιόλας για να βγάλουν το χέρι της. Εδώ και την αντίθεση.
1: Με πολύ προσοχή, ναι.
0: Με πολύ προσοχή. Και από πάνω στο νομικό στραβάκι.
1: Αν το χέρι της τώρα δεν θα είναι λίγο σαγρέ, δηλαδή.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Επίσης.
0: Επίσης, αυτό που είπαμε για τον Τραμπ, ότι πήρε τηλέφωνο γιατί και τον παραδέχτηκε ο ίδιος, λέει ότι ζήτησα από τη ΦΕΦΑ να επανεξετάσει την κάρτα. Αυτό, παιδί μου, δεν δείχνει ότι είναι ένας τύπος.
3: Θρασής.
0: Όχι θρασής, φίλε. Πώς να τον χαρακτηρίσω. Δεν
1: θέλω να πω τη λέξη, ναι.
0: Δεν θέλει να πει γιατί ταξιδεύει και
1: θυμίζει παλιές εποχές, ναι.
3: Ναι, Γιώργο μου, μπορεί να σε ακούει τώρα.
1: Έχω βίζα σε ισχύ.
3: Μέχρι
1: το 35, εντάξει.
2: Αδίστακτος.
1: Να μου την κόψει. Ναι, δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, από κανόνες και τα λοιπά. Είναι και βγήκαν νομίζω και από την UEFA και είπαν αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι. Δηλαδή, ο Κλόπ το είπε. Βγήκε ο Κλόπ και διαμαρτυρήθηκε.
0: Τι είπε?
1: Λέει, okay, καταλαβαίνω, λέει ότι φιλοξενούν το Μουντιάλ, τον Ατάλο, αλλά αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι. Λέει. Των ποδοσφαιριστών, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με την μπάλα, έχουν στήσει τους κανόνες και παίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί ο καθένας. Ο καθένας.
3: Καλά, δεν επέβαλε.
1: Πλανητάρχης.
0: Έλα, ρε φίλε, δεν επανεξετάσει. Τι να επανεξετάσει για μένα και τα.
1: Όχι, είπε ότι εμένα μου φάνηκε, λέει, πολύ περίεργο και άδικο. Λέει, όταν τρώει ένα κόκκινη κάρτα, καταλαβαίνω να φύγει από το παιχνίδι, αλλά όχι, λέει, να χάνει και το επόμενο. Στο επόμενο δεν έχει κάνει κάποια παράβαση.
0: Αλλάξει και τον κανονισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ, που βέβαια είναι το πρόσωπο των ημερών αφού έδιωξε τη Βραζιλία, έκανε μια δήλωση επίσης πάρα πολύ κουλή. Σας λέμε όλα αυτά που παίζουν στην επικαιρότητα. Δεν με ενδιαφέρει πολύ το παιχνίδι με τη Γαλλία. Μάλλον θα μας νικήσουν και μετά θα πάνε και θα σηκώσουν τον τρόπαιο.
1: Ο Βίκινγκ,
0: λίγο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ακούσα αυτό και λίγο σε σοκάρει. Μάλλον θα μας νικήσουν και θα πάρουν και τον τρόπαιο.
1: Αυτό είναι κλασική τεχνική όμως ψυχολογία που λένε εντάξει, είναι πολύ καλή η ομάδα και αξίζει να το κερδίσει. Πιστεύω πολύ ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και τους μεταφέρεις το άγχος.
0: Επίσης, τα νέα που παίζουν ένας μεγιστάνας χρωστάει 27 δισεκατομμύρια και βγάζει στο σφυρί του το γιότ με τα σούπερ κάρς που έχει και τις τσάντες της Birkin. Ποιες είναι οι Birkin?
1: Νόμιζα ότι είναι το γιότ.
0: Ωραίο.
2: Η Ωραίες. Birkin είναι η πιο ακριβή τσάντα.
1: Αλήθεια. Λάει, ό,τι βρει τώρα, ό,τι βρει και μέσα στο σπίτι, το πωλήσω. Λέει να έρθω μία ή άλλη.
0: Πόσο κάνει μια Birkin δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω πει στη διαδικασία να την αγοράσω, αλλά ξέρω ότι είναι πιο ακριβή.
3: Πάρε ρε μια Birkin στην κοπέλα.
1: Πάρε,
2: δεν τη θέλω, δεν μ' αρέσει.
1: Καρφί ήταν αυτό.
0: Μάλιστα. Οκ, τώρα και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό μάλιστα. Μετά τις 3 Αυγούστου λέει ότι δεν έχουν καινούργιες ταυτότητες. Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έχω καινούργιες ταυτότητες.
0: Μετά τις 3 Αυγούστου, όσοι δεν έχουν καινούργιες ταυτότητες δεν θα μπορούν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Πάει, τελείωσε.
3: Αλήθεια, λες.
1: Όχι, εγώ δίπλωμα έχω, το παλιό ακόμα, το κόκκινο.
2: Μάλιστα. Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη, αν έχεις διαβατήριο δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέει ότι. Δεν ξέρω το αν ισχύει αυτό, αλλά το διαβάζω. Μετά τις 3 Αυγούστου, όσοι δεν έχουν καινούργιες ταυτότητες δεν θα μπορούν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Τσεκάρετε το λίγο αν αυτό συμβαίνει, αν είναι αλήθεια ή όχι. Γιατί είναι αλήθεια και έχετε προγραμματίσει ταξίδι έστω και στην Ευρώπη που δεν θέλει διαβατήριο, αλλά θέλει μόνο ταυτότητα, δεν θα σας αφήσουν να πάτε. Για ρωτήστε το.
3: Εγώ, Γρηγόρη, δεν τους αφήνω να μου βάλουν τσιπάκι.
1: Μάλιστα. Ναι, το χάραγμα να στο κάνουμε. Ναι. Το κούτελο.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε κάτι για πάρα πολλές γυναίκες και να κλείσουμε με αυτό. Παιδιά, να σας πω, επειδή έστειλε μήνυμα άλλος και έκλαιγε.
3: Ναι.
0: Πείτε στη δικιά μου,
1: ναι,
0: ότι δεν ακολουθούσα κάποια ξανθιά. Το Χάλαντ ακολουθούσα. Λοιπόν, ο Χάλαντ είναι με μακρύ ξανθό μαλλί.
1: Άμα το δεις από πίσω, ναι,
0: πράγμα. Αν το δεις από πίσω, φαίνεται Σουηδέζα.
1: Ακριβώς.
2: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, ναι.
1: Ωραίο μαλλί.
0: Δηλαδή, το Χάλαντ ακολούθησε το παιδί και αυτή πήγε και το τάχωσε.
3: Καημένος.
2: Και τώρα που λέμε για όλα αυτά, να σας πω στοίχημα. Παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market τους εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Τι έγινε.
4: Ήρθε η εποχή του
5: «Τι νόσησες εσύ»?

0: θα σας πω είναι πραγματικό χθες που βρισκόμουν σε ένα μαγαζί και με ρωτάει ο ξένος, μου λέει where is the toilet?
1: The toilet, where is the toilet?
0: Where is the toilet?
1: Ναι.
0: Και του λέω go there, λέω, και μου κάνει thank you. Mm. Και λέω nothing. Είναι λάθος.
2: Τι nothing, μωρέ Γρηγόρη μου.
0: Στα ελληνικά πώς
2: σε αυτό απαντάμε my pleasure.
1: Μα πλέσεις που θα πάει να κατουρίσει ο άλλος, ρε φίλε. Ρε, λίγο περίεργο. Κατούρα μας κόλασε. Μα πλέσεις που κατουράς εσύ.
0: Πάει όλος να κατουρίσει και του πω με πλέσεις.
1: Θα πάρει λάθος μηνύματα.
0: Το nothing δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Όχι. Δεν είναι τίποτα.
1: Τους να του πεις nothing else matters. Nothing else matters.
0: Μου είπε thank you. Τι είναι από thank you. Nothing.
2: Τι nothing, μωρέ Γρηγόρη μου. Δεν υπάρχει αυτό σαν έκφραση στην Αγγλία.
0: Τίποτα, ας πούμε. Τίποτα.
2: Είναι δική μου η ευχαρίστηση.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Άγγλος δεν το καταλαβαίνει?
2: Δεν το καταλαβαίνει, όχι.
0: Πιστεύεις ότι ο Γιώργος δεν το καταλαβαίνει? Με ρωτάει κάτι. Πού μπορώ να πάω? Του λέω εκεί. Λέει ευχαριστώ και του λέω nothing.
1: You be well, μπορείς να
0: πεις. Ότι δεν κάνει τίποτα, ρε παιδί.
3: Και blessed, δεν λέμε.
0: Ότι δεν κάνει τίποτα.
1: Blessed, ευλογημένος που θα κατουρίσει. Πάλι περίεργο είναι.
0: Δεν κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν κάνει τίποτα.
3: Για το thank you.
2: Δεν το ξέρουν αυτό οι Άγγλοι.
1: Μην του πεις τίποτα.
2: Πήγα χθες στο κάστρο και πήγα να πλακωθώ με έναν Άγγλο. Δεν σας το είπα.
1: Σας έκανε δεμάτι, ρε Παναγή.
2: Άστο, όχι.
1: Πάλι. Θα ερχόσουν αδερμένος.
2: Ναι, γιατί.
3: Είχε... Σένα και όπου τη ξυλοχάπηκε.
2: Ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει με το πάρκινγκ στο κάστρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ήταν ένας Άγγλος ο οποίος ήταν μπάστακας και κράτα για μια θέση.
0: Τι λέω... ανέκδοτο λες, ένας Άγγλος, όχι, όχι, ένας Έλληνας.
2: Και του λέω, θα κάνετε, του λέω άκρη, θέλω να παρκάρω. Όχι,
1: πώς το
2: είπε.
1: Περίμενε. Λες τον άλλο που είπε να θυμηθεί, να πούμε και είπε εσύ. Θα κάνετε την άκρη που θέλω να παρκάρω.
2: Έλα, του λέω, I want to.
3: I want to break free.
1: Do not carry
0: to break free.
2: Μην ρωτάτε πολλά του τάπα.
0: Όχι, τι του είπε. Του ανθρώπου, του τάπα. Λέγε ρε, πώς
1: του είπε.
2: I want to park here. Parking. Κατάλαβε αυτό.
3: Μίστερ.
0: Δεν σε έδιρε γι' αυτό.
2: Μίστερ. Πολυλογώ, μου λέει δεν φεύγω, λέει περιμένω, λέει τη γυναίκα μου.
0: Πώς τα είπε όλα αυτά, ρε?
2: I wait my wife, μωρέ Γρηγόρη.
1: I wait my wife.
0: I wait my wife.
1: Ποτέ δεν.
0: Αποκλείται να το πει.
2: Έτσι, κάπως έτσι τα είπε. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Και μετά τι είπες εσύ?
2: Του λέω, όπως είσαι, του λέω φεύγεις. Αυτό του λέω που κάνεις.
0: Αγγλικά.
2: Έλα, μωρέ Γρηγόρη, άσε με. Έλα, δεν είναι αστείο πια. Σταμάτα.
0: Τουλάχιστον είναι αστείο,
2: τουλάχιστον, θέλω να
1: τουλάχιστον
2: το
1: να τα μάθεις σήμερα.
0: The
1: way you are.
2: Άσε με.
0: Πες μου, τι του είπες στα αγγλικά.
2: Τίποτα. Φεύγω, γεια σας.
1: Κάτσε να τα μάθεις τουλάχιστον.
0: Όχι, θα πεις την αλήθεια, τι είπες.
1: Θέλουμε να μάθουμε εκεί που αρχίσαν να πέφτουν οι φάπες.
2: Και του λέω λοιπόν, ή καλό, του λέω τώρα την αστυνομία.
0: Πώς το είπες αυτό?
1: Or now I call the police.
2: Ακριβώς.
1: Or you go.
2: Ή φεύγεις.
1: The way you are, now you gone.
2: Μου λέει γιατί το κάνεις, μου λέει τώρα αυτό. Γιατί του λέω αυτό που κάνεις απαγορεύεται, του λέω.
0: Τι πώς τα πες όλα αυτά, άτεγα.
1: Ψέμα τα λέει μόνο μας. Αποκλείεται.
0: Ψεύτη.
2: Αλήθεια, στορκίζομαι, ρώτα την Ελένη.
0: Πάμε σε βέη
4: και φάμαστε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμια.
8: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Οκτωβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
15: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
14: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
15: Δεκαλικά Χνάρης.
14: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
15: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
14: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου.
15: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
19: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
20: Η κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Κάπου 19 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα σφαίρα για το 2,2. Από Ρόδος, Παλάς, από Ρόδο, όπως κάνουμε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι και φέτος, οι τελευταίες ημέρες πριν σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι και βέβαια πρώτα Θεός επιστρέψουμε ξανά κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ευχόμαστε να είστε καλά. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα και στην Αθήνα και οπουδήποτε σε όποια πόλη μας ακούτε. Μακάρι να έρθει γρήγορη η στιγμή, να έρθουν γρήγορα τα πράγματα και να βρεθείτε κι εσείς πολύ κοντά σε παραλίες και να ξεκουραστείτε.
1: Παιδιά,
0: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Διαβάζω εδώ πέρα ένα θέμα που λέει στο Newsbeast ότι η παρουσία λέει διαστημικών συντριμιών που επιβιώνουν από την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης αποτελεί ζήτημα που αποτελεί διεθνώς στις αρχές, καθώς περιστατικά έχουν καταγραφεί.
2: Το είδα στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία, παιδιά, εξετάζουν την προέλευση παράξενων σφαιρικών αντικειμένων, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να πρόκειται για δυνητικά επικίνδυνα διαστημικά συντρίμια. Συνολικά 6 τέτοιες σφαίρες έχουν περισυλλεγεί από αρμόδιες υπηρεσίες κατά μήκος της ακτογραμμής του Queensland, μεταξύ αυτών και στην παραλία Forest Beach. Η παραλία αποκλείστηκε προσωρινά για το κοινό, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από το σημείο που βρέθηκαν τα σφαιρικά αντικείμενα.
2: Τα είδα, παιδιά, είναι όντως πολύ διαστημικά.
1: Δεν
2: τα
1: είναι πολύ
2: και λες, ήρθαν εξωγήινοι.
1: Είναι κάτι τεράστιες σφαιρικές μπάλες.
2: Ναι, μοιάζουν με νάρκες, ξέρεις, που αφήνει το ναυτικό.
3: Ναι, και τι είναι αυτό το έμπορο από εξωγήινους.
2: Πας τώρα στην ξαπλώστρα και βλέπεις πάνω στην παραλία με τεράστιες μεταλλικές σφαίρες. Τεράστιες, που μπαίνεις μέσα δηλαδή, χωράς. Και λες, Παναγία μου, ήρθαν.
3: Είναι αυτό που πάει το μυαλό σας, δεν ξέρω.
2: Αυτοί λένε ότι είναι διαστημικά συντρίμια, ρε φίλε. Διαλύονται εκεί πέρα πάνω.
3: Είναι δηλαδή από διαστημόπλια που προσπαθούσαν να βγουν εκτός γης.
2: Αυτή είναι μια εύκολη εξήγηση.
1: Μήπως είναι τα αυγά των εξωγήινων.
2: Για να μην φοβάσαι σήμερα και να μην πεις ήρθανε.
3: Αυτό θα είναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Αυτό είναι, εκεί πάει το ανθρώπινο. Ακριβώς. Και αν βγω και κολλαφθεί αυτό και βγει κανένα ρόμποκο από μέσα και αρχίσει και κάνει διατάσεις.
1: Μήπως πρέπει να τα σκεπάσουνε.
2: Γρήγορα μέσα στην άμμο θέλει αυτό.
3: Να καταστρέφουνε.
2: Πας εκεί κοντά για να πήγε.
1: Διαστημικές χελώνες.
3: Ούτε απ' έξω δεν περνά.
2: Εδώ βέβαια έκοψες, έγινες μποχός με τον Άγγλο.
3: Είσαι τρελός.
2: Να πας δίνεις μέρα δίπλα.
3: Όχι, πάρκαρα.
1: Απίστευτο.
2: Καλά. Μια τέτοια μέρα σαν και αυτή θα είναι που θα έρθουνε.
0: Πάντως πολύ και ο Σπίλμπερκ που έβγαλε την καινούργια ταινία. Α, ποιο άλλο βγαίνει τώρα. Τον Ιούλιο βγαίνει και αυτό το η Απάντα. Ανάμακα.
2: Ανάμακα.
0: Σανάμα. Αυτό που έπαιζε ο Γιάννης Αντιτοκούμπο στο τρέιλερ. Μαζί με τον αυτόν που ήταν καινούργια σχέδια στον Ατλαντικό.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Και τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
0: Που κάνει.
2: Εξωγήινος είναι και αυτό.
0: Εσείς, που είναι αυτό που είναι με τα τατουάζ όλο το σώμα που είναι εκεί στη θάλασσα. Όχι,
3: εσένα ρωτάει.
2: Ποιο είναι με τα τατουάζ. Ο Δεσίλα.
0: Γαμότορε, γαμότορε.
2: Δεν ξέρετε τίποτα, ρε κανένα.
1: Να θυμάσαι όλα.
2: Να το, αυτό θα ξέρει.
3: Καλημέρα.
2: Ρώτα τον άνθρωπο.
0: Χουανίτα.
2: Χουανίτα.
3: Χουανίτα ήταν βραζιλιάνικο.
2: Χαμάτσι.
0: Το κοριτσάκι που προσπαθεί να τα βάλει με το πνεύμα τη θάλασσα. Και,
2: η Μωάνα, μωρέ.
0: Μωάνα.
2: Τι Μωάνα λες τόσο και τόση ώρα και τι.
0: Μωάνα. Μωάνα.
2: Η ρουφιάνα η ζωή.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Η μάνα σου,
4: εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Θα μέρει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και βοηθάνε πάρα πολύ. Γι' αυτό και το ανταποδίδεται του Ανδριόπουλου κάθε φορά που την πάτε να ψωνίσετε και σαρώνει παντού στο νομό Αττικής. Χρόνια από το 1983 έχει φτιάξει καταπληκτικά πράγματα. Να θυμάστε ότι με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν στο σπίτι δωρεάν τα πράγματα. Ή βέβαια να ζητήσετε για την κάρτα επιβράβευσης που θα σας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και Ανδριόπουλος νομίζω εγγύηση σε ό,τι θέλετε να φάτε και να είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό. 6936-10-10-22 για το καλάθι που θα κληρώσουμε την. Α, κάθε μέρα, ποια Παρασκευή. Το, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Με κάθε μέρα. Σήμερα. Βέβαια. Καλάθι με κρέατα. Τυχερή. 6936-10-10-22.
2: Λοιπόν, το Eject Festival, παιδιά, 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence και η The Machine.
3: Είναι η Florence and the Machine.
1: Α, θα παίξουν και τα δύο group.
2: Α, είναι ένα αυτοί οι δύο. Και εγώ που να το ξέρω, μωρέ Νάνση.
3: Πού ζεις?
1: Δεν έπρεπε να τρίξει 10 φάπες ο Άγγλος, θες να τους μάθει.
2: Στις 14 Ιουλίου και η The Cure. Το λέω καλά αυτό?
1: The Cure. Yeah,
2: ωραία.
1: The Cure.
2: Στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές.
1: Σκέφτηκα τον Τζορτζάτο Κιουράτορα, λοιπόν, πώς θα του πήγαινε. Σκέφτε. Λίγο ήμο.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό και τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Στο μικρόφωνο Σάκη Αρναούτογλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 7 Ιουλίου σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ηλιοφάνεια λοιπόν που βλέπετε και σήμερα στην Αττική. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν πρόσκαιρες συννεφιές, κατά τόπους αυξημένες στα ορεινά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με τους ανέμους θα πνέουν πλέον από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θαλάσσια αύρα θα επικρατεί στα παράκτια. Θερμοκρασία κοντά στους 34-35 βαθμούς αργά το μεσημέρι, με γενικά όμως χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Για την Τετάρτη 8 Ιουλίου προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, και πάλι οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι, με μια σχετικά δυνατή θαλάσσια αύρα στις παράκτες περιοχές που θα ρωσίζει εκεί αρκετά, και η θερμοκρασία στις παράκτες περιοχές στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Αττικής δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και 33 με 34 βαθμοί Κελσίου. Τώρα η Πέμπτη 9 Ιουλίου. Βλέπετε ότι θα κυλήσει με αρχικά ηλιοφάνεια, στη συνέχεια σύννεφα θα αρχίσουν να σχηματίζονται στην Αττική, πάντα για την 5η 9 Ιουλίου, και την 5η αναμένεται να έχουμε έναν άστατο καιρό το μεσημέρι και το απόγευμα, με αρκετές μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά ή μειωρινά και όχι μόνο τις μεσημερινές απογευματινές ώρες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη κατά βάση έτσι, ενίσχυση των ανέμων ή αλλαγή όσον αφορά στη διεύθυνσή τους, και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια πτώση, μικρή βέβαια, γύρω στους 32 με 33 βαθμούς μέγιστες τιμές στην Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης. Και η Παρασκευή θα έχει αρκετό ήλιο, μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι δεν θα αλλάξουν διεύθυνση και ένταση, και θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, ίσως σημειώσει και μια μικρή περαιτέρω πτώση υδράγυρο στην Παρασκευή 10 Ιουλίου. Το Σαββατοκύριακο πάντως αναμένεται να κυλήσει με ήλιο. Γενικά έναν βοριά όχι ιδιαίτερα ενισχυμένο, και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια άνοδο κοντά στους 32 με 33 βαθμούς το Σάββατο, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 36 πρόσκαιρα τοπικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Αν είστε, είστε να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: αυτός έγραψε, όχι αυτός, ο Τράμπ είναι αυτός. Έγραψε ιστορία, να πούμε, και πιστεύω ότι όλοι, ακόμη και οι Ισπανοί που κερδίσανε, παίξανε έχοντας πρότυπο το Ρονάλντο. Οι περισσότεροι που παίξανε στο παγκόσμιο.
1: Πολύ κλάμα, είχαν... ρε φίλε, έκλεψε.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι το τελευταίο του, το τελευταίο του παγκόσμιο και δεν το πήρε. Δεν κατάφερε να το πάρει. Εντάξει, είναι ένα τα κύπελα που δεν κατάφερε.
1: Είναι και λίγο εγωιστή. Όλα πάντως, θέλει να τα πάρει.
2: Ο γιος μου μεγάλος εχθές μου ζήτησε να του πάρω τη φανέλα του Ρονάλντο.
0: Ορίστε.
2: Ναι, μπορεί να τη βρω κάπου εδώ στη Ρόδο, ξέρετε.
0: Σκέψου τώρα ότι έρχεται μια γενιά αυτή του Λεάνδρου Βασιλείου, η οποία δεν θα γνωρίζει τον Ρονάλντο.
2: Ναι. Όχι, ο γιος μου λέει.
1: Κλείνουμε εκεί λίγο. Κλείνουμε εκεί. Πάντα κόλλημα με το Μέση. Δεν του άρεσε ο Ρονάλντο.
2: Όχι, εμείς προτιμάμε Ρονάλντο.
1: Μόνο Μέση.
0: Ο δικός σου χθες που πέσαμε συνέχεια μου λέει Άγκαρα Μέση, Άγκαρα Μέση, Άγκαρα Μέση.
2: Λοιπόν, Νάντσι, διαβάζω.
1: Να στείλω μια καλημέρα στο Σωτήρι το Χαραμόγλη και στον προπονητή του που μας ακούνε τώρα, τον γιατρό μου τον υπέροχο.
0: Και να πούμε ότι όλα τα παιδάκια μας είναι ευτυχισμένα γιατί βρίσκονται στο Ρόδος Παλάς, παιδιά. Και περνάνε υπέροχα. Κάθε πρωί, υπέροχα. Κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα. Έτσι και εμείς περνάμε υπέροχα βλέποντάς τα πλέον. Ενώ παλιά ήμασταν με τα κοκτέιλ μας Παναγή. Κορμάρες, είχαμε πλώσει εδώ την αρίδα μας.
2: Με χτυπάσει γύρω.
1: Σνεροτσουλήθρες τώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω για την TBI Bank, παιδιά, γιατί σας έχω ένα μήνυμα. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποβελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όσου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την DBI Bank. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
1: Λοιπόν, και η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου 2023 με Μάρτιο του 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023 τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα που αντανακλά σε συνεχές επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone λοιπόν, αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr, vodafone.gr, κάθετος network, δίκτυο κινητής, μέτρηση δικτύου για να ξέρετε τι σας γίνεται ακριβώς.
2: Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Έλατε. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, απλά έτσι λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου. Είναι άλλο πράγμα βέβαια. Όπου και αν πάμε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Ναι. Αν και μεταξύ μας το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Λοιπόν, Νάντσι, πριν φύγουμε, σε για σένα αφιερωμένο, λέει εδώ, διαβάζω, με το που το είδα σε θυμήθηκα, ούτε γεράνι ούτε λεβάντα. Το φυτό που πρέπει να βάλετε στο σπίτι σας για να διώχετε τις κατσαρίδες.
1: Τι πρέπει να βάλεις για τις κατσαρίδες?
0: Ρίξω κάτι να φύγει.
2: Γιατί, παιδιά, θέλω να σας πω περιττό ότι είδαμε στο δρόμο χθες με την Νάντσι μια κατσαρίδα και έκανε την αναστενάρισα. Θέλω να σας πω.
0: Χόρεψες
1: παιδιά,
0: σποντιακά.
1: Να σας πω κάτι, δεν την αντέχω την κατσαρίδα.
0: Είναι όμως τεράστια, είναι, δεν πρόκειται φίλε. Να σου κάνει κακό η κατσαρίδα.
1: Δεν την μπορώ, ρε παιδί μου, που τη βλέπω. Εντάξει, τώρα να πεθάνουν όλες.
2: Νάντσι, κανόνισε να έρθουν οι φιλοζωικές από κάτω.
1: Να πεθάνουν όλες οι κατσαρίδες. Τις ηχαίνομαι.
2: Λοιπόν, ούτε λέει το γεράνι, ούτε η λεβάντα. Ο βασιλικός είναι αυτός που διώχνει τις κατσαρίδες.
0: Βασιλικός.
1: Ο βασιλικός διώχνει κατσαρίδες. Ο βασιλικός διώχνει τα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Ο βασιλικός, παιδιά, τελικά είναι πάρα πολύ καλό φυτό για όλα.
2: Διαλύει, λέει, εντελώς αυτό το σύστημα λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πτυτικών χημικών ενώσεων.
0: Ακούω.
2: Όπως η κιναμο.
0: Έλα.
1: Δώστο.
0: Οι Ιαπωνέζοι καλές, ρε.
2: Κιναμομική μεθυλεστέρα.
0: Σωστό.
2: Η λιναλόλη.
1: Η λιναλόλη.
2: Η εστραγόλη. Ναι. Και η ευγενόλη.
0: Ευγενόλη, μπράβο. Και εμείς ναι. Πάμε και το κάνουμε πέστο. Σώστε το βασιλικό. Σώστε του λαγοκέφαλους. Σώστε τα όλα.
3: Πάμε σε βέη και φόβαστε.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίλουμε.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Open, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
1: 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Στο Ξέντερ. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τηλέφωνο το Βαλάντι, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
0: Γεια σου Βαλάντι.
1: Πέρα αυτού και
0: μακαβατού.
1: Ας το δω μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Βαλάντι, καλημέρα, που βρίσκεσαι.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Στην παραλία είμαι, έχω κατέβει κάτω στη Λούτσα.
0: Στη Λούτσα, τι να κάνεις στη Λούτσα?
3: Μαζεύω τζιτζίκια.
0: Τζιτζίκια?
3: Τζιτζίκια, ναι, είναι η μαζεύω τζιτζίκια.
0: Βαλάντι, ξέρεις ότι αυτά που ακούγονται τα τζιτζίκια είναι τα αρσενικά που τρίβουν τα χέρια. Όχι, τα αρσενικά είναι ή τα θηλυκά που τρίβουν τα χέρια τους και ακούγεται αυτός ο θόρυβος?
3: Είναι τα αρσενικά που τρίβουν τα χεράκια τους, που είναι σαν τα τσακρίδα, σαν τα κρίτη και τα τρίβουν, ναι, και τα λοιπά.
0: Είναι ερωτικό κάλεσμα.
3: Είναι ερωτικό κάλεσμα, αρήθεια λες, γι' αυτό μου μπήκανε κανένα δυο στο βρακί. Αρσενικά πρέπει να ήταν και αυτά, ναι.
0: Αποκλείται να μπήκαν στο βρακί σου.
3: Πρέπει να ήταν ομοφυλόφιλα τη δίκαια. Κάτι τέτοιο ήταν περίεργα. Τα βρήκα στο βρακί μου.
0: Βαλάντι μου, αυτό είναι η καταστροφή της φύσης.
3: Τους βάζω χλωρίνη, τα φτερά και τα πετάω στη θάλασσα, τρώνε λαγοκέφαλα και γυρίζω τα ράσκερα. Είναι ψάχνω να βρω λύση για το πρόβλημα, γιατί δεν αντέχω άλλο, φοβάμαι.
0: Μόνο εσύ θα μας σώσεις, Βαλάντι.
3: Ναι. Θέλει μια ξυπνάδα γύφτηκε αυτή, κατάλαβες τώρα.
0: Μόνο εσύ, αυτό το μυαλό μόνο μπορεί να βρει τη λύση.
3: Είναι τι να κάνω τώρα, είπα. Μίλησα και με τον Κυριάκο σήμερα, τον πήρα από γιορτάζει χρόνια πολλά του. Λέω,
0: Κυριάκο, τον πρωθυπουργό.
3: Ναι, ο Θεός θα μου κόβει μέρες, θα του δίνει χρόνια. Θα με βάλει μάλλον
0: τον Σκολέζο.
3: Ανάμεσα στο Σκουλό και το Βυσκαδουράκι θα βάλει και εμένα. Είναι σίγουρο φέτος. Είναι σίγουρο, να το ξέρεις.
0: Πού θα σε βάλει?
3: Το ψηφοδέλτιο.
0: Θες να μπεις στο ψηφοδέλτιο?
3: Ναι. Μίλησα και με το πείο.
0: Απλά θα πρέπει να αλλάξεις επίθετο, ξέρεις, γιατί είσαι Πουπουλόπουλος και είσαι κάτω-κάτω. Πρέπει να βρούμε κάτι από Α.
3: Ναι. Εγώ το παραμικάνι Βαλάντι Ανέστη. Βαλάντι Ανέστη. Είναι το πιο γνωστό σύνθημα. Χριστός Ανέστη και τα λοιπά. Βαλάντι Ανέστη. Σου μένει στο κεφάλι. Είναι marketing γύφτικο αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά με υποσχέθηκε και νομίζω θα με δείτε να φιγουράρω πρώτο στις λίστες. Έχει πολύ κίνηση από
0: αυτήν. Αν αυτή είναι η τέτοια σου, ναι.
3: Ναι, θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω και εγώ
0: κάποια στιγμή. Άμα να γίνεις.
3: Έχει πολύ κίνηση εθνικά εδώ. Από ψηλά εκεί από τα Λιώσα μέχρι κάτω, να πούμε, εκεί στο Εγάλεο. Έχει ρεύμα πολύ και το

0: Μάλιστα. Ναι, και για τη Ρόδο να μας πεις τότε μετά.
1: Έχω καινούριο σύστημα το οποίο θα ανοιχνεύει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχω κάτι ντρόν κινέζικα που μου είχα στοκάρει, αυτά που πήρα τώρα χωρίς τους δασμούς από ποτέ μου. Έτσι ναι. Και τα κρεμάω καρότα από κάτω. Τα κρεμάω καρότα και έρχομαι.
2: Άντε,
1: τα περνάω κοντά στην παραλία, μαζεύονται αυτά και ναι. Μετά πηγαίνω στα βαθιά. Κατάλαβες, οπότε όλοι αυτοί που οι βαπτιζόμενοι, λουόμενοι, είναι ασφαλείς να πούμε στα ρηχά και εγώ τραβά τα λαγοκέφαλα στα βαθιά.
0: Σε ποια φωτά, παραλία όλοι. Μπορούμε να πάμε άνετα?
1: Αυτή τη στιγμή πάτε πουθενά. Έτσι όπως τα βλέπω είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, αλλά μετά αργότερα το μεσημεράκι μπορείτε να πάτε λίγο στον αστέρα. Έτσι, μη ειδική είσοδο να πούμε 10 ευρώ πριν τα 50 που έχει μετά. Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: 10 ευρώ.
0: Α, έχεις βάλει τα παιδιά τα δικά σου.
1: Ναι, πρώτα περνάς στο unofficial, αλλά και μετά το official, πώς το λένε.
0: Μάλιστα. Καλή μπάζα, Βαλάντη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Φιλάκια.
0: Καλημέρα.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Αέρας, παιδιά, λοιπόν, πείτε μου αν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ το πρωί όταν ξυπνάς. Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της μέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα, έτσι.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πώς μπορεί, να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθεια.

0: πτυχές και φυσαλίδες.
1: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vehro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1. Vehro και τελείωσες. Και τώρα τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου είναι έτοιμη να σας ενημερώσει.
2: Δώστε τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, σήμερα τα ζώδια της ημέρας. Ήθελα να τα πάω με Βασίλη Καρά, έτσι. Γιατί δεν ξεχνιέται αυτή η φωνή. Και θέλω να ξεκινήσω να πω καλημέρες. Καλημέρες όπου και αν είστε, τι και αν κάνετε. Φυσικά δεν κάνουμε live στο TikTok αυτές τις μέρες, γιατί από το κινητό τα βλέπω όλα. Γλυκές καλημέρες παντού. Καλημέρα σε σένα που πίζεις την κίνηση, σε σένα που πας στη δουλειά, σε σένα που γυρνάς σπίτι. Σε σένα που είσαι ίσως κάπου διακοπές, που γυμνάζεσαι σε κάποιο νοσοκομείο, στο εξωτερικό.

0: Κοφιλή στην Αναστασία και στη Σοφία. Δύο φανατικές ακροάτρες. Σιγά εσύ, κοιμάται κόσμος από κάτω.
1: Νύχτα όμορφη.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή θα παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση στο περιβάλλον σας, πρέπει να είστε άψογοι στη συμπεριφορά σας για να μπορέσετε να αποφύγετε επιβολαιότητες, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Μην το παρακάνετε ελέγχοντας τους άλλους, γιατί τους κουράζετε με την πίεση που τους ασκείτε. Δεν θέλουμε να ασκείτε πίεση σε κανέναν εσείς.

Και περνάω στα ταυράκια, Γιώργο. Η διάθεσή σας ανεβαίνει και προχωράτε σε κάτι καινούριο, αλλά καλό θα ήταν να αναλύσετε πρώτα τις καταστάσεις για να ξεκινήσετε, για να μην ξεκινήσετε σε λάθος βάσης. Θα σου προτείνουν κάτι καινούριο, αλλά εσύ δεν πρέπει να ξεκινήσεις σε λάθος βάσης. Παρασύρεστε από τον εργασιακό σας φόρτο και ξεχνάτε πως κάποιοι σας αγαπούν και σας χρειάζονται. Ξεκουράσου λίγο. Διδυμάκια, φροντίστε να απαλλαγείτε από ό,τι σας βαραίνει και αν εμφανιστούν έντονα οι αδυναμίες σας, μην τρομάξετε, γιατί θα βρείτε τρόπους να τις ξεπεράσετε χωρίς να ζημιωθείτε. Για να βρείτε τον ένοχο σε κάτι που σας απασχολεί, μην ρίχνετε σπόντους για όσους είναι αθώοι. Το νου σας.

Καρκίνος, μην αφήσετε τους άλλους να εκμεταλλεύονται την καλή σας καρδιά και να την ποδοπατούν. Δείτε ποιος σας εκθρεύεται και απομακρυνθείτε. Πρέπει να παραμείνετε μόνο εκεί που υπάρχει καλή ατμόσφαιρα.

ξεκινάω στα λιονταράκια μας. Οι εμπειρίες των τελευταίων μηνών σας έχουν οριμάσει και έτσι τώρα ξέρετε καλύτερα τον εαυτό σας αλλά και τις ανάγκες σας, ιδιαίτερα αυτές που σας γεμίζουν. Δείτε με αισιοδοξία τη ζωή και αφήστε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις σας. Θέλω λίγο να είστε αισιόδοξοι και να

και περνάω στα παρθενάκια. Γίνετε περισσότερο ρεαλιστές, κυνηγώντας αυτά που μπορείτε να κατακτήσετε στο παρόν, μια που αυτός ο μήνας φέρνει καινούργια ενδιαφέροντα σε αρκετούς τομείς της ζωής σας. Αφήστε προς το παρόν τα μεγάλα σχέδια.

0: σκέφτομαι σήμερα, μια που είναι έτσι καλοκαίρι και είμαι μακριά και δεν μπορώ να σας δώσω δώρα γιατί δεν έχουμε τηλέφωνα. Σας κάνω ένα δώρο από fivefashion.gr. Όσες ή όσοι ακολουθήσετε Nancy.Antonio και fivefashion.gr, θα κάνω μία κλήρωση και από σήμερα μέχρι την Παρασκευή μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στο τέλος κάθε εκπομπής θα την κάνω δώρο, θα κάνω την κλήρωση και θα την κάνω δώρο σε εσάς. Εκπληκτικές εκπτώσεις και με το κωδικό Nancy20 20% για όλες τις φίλες μου.
1: Ξέρω που πηγαίνω. Ξεχνάω και πως ήρθα μια...
0: Δώσ' το δυνατά, Γιώργο.
1: Ψάχνω να βρω.

0: στους ζυγούς μας. Φερθείτε διπλωματικά τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό σας περιβάλλον, αφού αυτό είναι το βασικό στοιχείο της επιτυχίας και της κοινωνικής σας καταξίωσης και όχι η δύναμη. Λειτουργώντας συνειδητοποιημένα, ξετρελαίνετε τον σύντροφό σας και τον φέρνετε ακόμα πιο κοντά σας.
1: Για να πιαστώ.
0: Σκορπιός, μη σπαταλάτε άσκοπα χρήματα και αισθήματα εφόσον οι προοπτικές σας είναι καλές σε όλα τα επίπεδα. Η ελλιπής επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες που θα σας φέρουν σε αδιέξοδο. Το νου σας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ. Δώσ' το.

0: και περνάω στους δοξότες. Και μουαμουά, συνοδέψτε, λέει, τις καλές σας πράξεις και με ωραία λόγια, γιατί αλλιώς θα χαθούν και είναι κρίμα, αφού έχετε την όρεξη αλλά και μπορείτε να κάνετε πολλά. Οι απότομες εναλλαγές της διάθεσης και της ψυχολογίας σας κουράζουν τους άλλους. Μία έτσι, μία αλλιώς είστε.
1: Και οι πλημμύρες, ούτε οι διανύες και οι εθνοσωτήρες.
0: Τι είναι, παιδιά?

εγώκερους. Καλούδι μου το ζώδιό σου. Και του Βαγγέλη και του Θάνου και του Γιάννη και της Ειρήνης. Πώς είσαστε πια, λαός. Εγώ καιρός λοιπόν, εάν θέλετε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες και τις καλές προθέσεις των άλλων, αφήστε στην άκρη τις άσχημες συνήθειες που έχετε και τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Διαπραγματευτείτε ορισμένες καταστάσεις που σας κουράζουν προτού φτάσετε στα άκρα.

0: έλα παιδιά.
1: Φαινόμενο δεν είναι οι αστραπές και το κανιάζει.
0: Και περνάω στον υδροχό. Η καθημερινότητά σας θα επιβαρυνθεί από μικρές δυσκολίες, κάνοντάς σας να νιώσετε κουρασμένοι. Μην αφήσετε αυτό το αίσθημα να καλύψει τις δυνατότητές σας που είναι πολλές. Ξεπεράστε κάποιες αναστολές που έχετε και δεν σας επιτρέπουν να χαρείτε τη ζωή. Και εδώ στο

0: περάσω στα ψαράκια, θέλω να σας πω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία μοναδική εμφάνιση. Βαλερών το λένε αυτόν. Την Κυριακή λοιπόν 19 Ιουλίου ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος είναι στην παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό, εκεί θα βρείτε σίγουρα και την υπέροχη Ράνια Κωστάκη να σας περιμένει με τα σεξι της, τα ωραία της. Κουρσάρος λοιπόν, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό, Βαλερών, Κυριακή 19 Ιουλίου, μια υπέροχη πρόταση για να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Και Γιώργο Δεσίλα, ξέρεις τι θέλω να κάνεις, θέλω να πας στο τελευταίο τραγούδι. Σβίστο, δεν πειράζει.
1: Σβίστο, ξέρεις.
0: Σβίστο, δίνω εγώ το χρόνο σου και πήγαινε στο τελευταίο.
1: Έλα, θα σου δώσω εγώ το χρόνο σου να πω κάτι. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Αλλά γιατί να γίνει, με το Lidl Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποιήσει το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Δώσ' το δυνατά, Γιώργο.

τα ψαράκια, μάθετε να συγχωρείτε τις αδυναμίες των άλλων. Ακόμα και μέσα από τις συγκυρίες μπορείτε να υποφεληθείτε και να εξομαλύνετε καταστάσεις που λίγο πριν δεν φαινόντουσαν εύκολες, τώρα θα φαίνονται. Μην αναλαμβάνετε περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις από αυτές που μπορείτε να αντέξετε. Και δώστε δυνατά.

κορίτσια μου, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από fivefashion.gr. Στο τέλος της εκπομπής θα την ανεβάσω στο Instagram. Ποια θα κερδίσει? Follow Nancy.Antonio και follow fivefashion.gr.

0: πω.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl.
2: Γιατί 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα.
0: Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
12: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Να είμαστε λοιπόν 20 λεπτά πριν από τις 8. Ο Παναγής ετοιμάζεται για ένα δίλημα. Ένα δίλημα που πραγματικά θα μας βάλει σε δίλημα, όπως βάζει και σε εσάς σε δίλημα. Δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμά. Να πούμε στο τυρί αυτό που πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά. Το τυρί που 60 ολόκληρα χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και ήρθε στην υπόλοιπη Ελλάδα από την Κρήτη μέχρι την Κρέκτηρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Καστελόριζο και από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Χίο. Είναι Βαλμάς, είναι Γκίση, είναι 70% πρόβιο, 30% γίδινο, είναι γάλα ελληνικό, γίνεται με πάρα πολύ αγάπη. Παντού κυριολεκτικά λένε όλοι τι συγκλονιστικό τυρί είναι αυτό, τι φέτα είναι αυτή. Θα το βρείτε αυτές τις μέρες και σε μια πάρα πολύ καλή τιμή προσφορά σε πολύ μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Όπου βρείτε Βαλμά, σας παρακαλώ να το πάρετε, γιατί πραγματικά θα καταλάβετε για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η απίθανη κατάσταση. Και βέβαια να σας πω ότι 60 χρόνια που είναι στη Βόρεια Ελλάδα και το Κοφινάκι που είναι 100% χειροποίητο γίδινο τυρί μόνο από το Βαλμά, το μοναδικό χειροποίητο γίδινο τυρί από το Βαλμά, είναι πραγματικά μια όαση και αυτό μέσα σε όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν. Καταπληκτικές τροφές, καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει με το Βαλμά. Μπράβο, 69-36-10-10-22. Ψάξτε να δείτε και τις προσφορές που τώρα γίνονται αυτό το διάστημα σε σούπερ μάρκετ και νομίζω μπορείτε να το βρείτε και πιο φθηνά. Και πραγματικά συμβαίνει κάτι υπέροχο με το Βαλμά. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της Παρασκευής με το ψυγείο γεμάτο τυριά.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι στην παρέα μας έχουμε τη φυσική ξυνήλα, παιδιά. Σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιουλίου, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν. Και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε και να σας. Να ζεστάνει, να δροσιστεί το μέσα σας,
0: αδερφέ.
1: Ναι. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό οχυμό λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται σε ακόμα δύο φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Δίλημα ζωής, παρακαλώ, για να δούμε τι γίνεται.

0: το δίλημα σήμερα, παιδιά, και το email αυτό έχει έρθει πριν περίπου 10 μέρες. Δεν θα σας το κρύψω και είναι από τη Δέσποινα. Παιδιά, λέει, θα σας φανεί σαν από ταινία επιστημονικής φαντασίας που το βλέπουμε στις ταινίες και λέμε εντάξει, αυτά δεν γίνονται.
1: Okay.
0: Να λέει που μέχρι να σου συμβεί και μέχρι, λέει, το πρόβλημα να σου χτυπήσει τη δική σου πόρτα, όλα μπορεί να συμβούν. Διότι, λέει, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, βέβαια, πριν 10 μέρες μας έστειλε το μήνυμα, άρα την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου πάει πριν 15 μέρες.
1: Περσινό είναι, πού το
2: πας? Πώς τη λένε?
0: Την λένε, πώς τη λένε, κάτσε, Δέσποινα. Η Δέσποινα έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα, παιδιά, η Δέσποινα, και λέει ότι, παιδιά, λέει, γεια σας, καλή εβδομάδα, είσαστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε μέρα, είσαστε καταπληκτικοί κτλ.
1: Μα συγκίνησε.
2: Συγκινητικό, όντω.
0: Γύρναγα, λέει, από τη δουλειά μου, μας είπε η Δέσποινα την προηγούμενη εβδομάδα, και τι το ήθελα, πήγα, λέει, να ανοίξω το γραμματοκιβώτιο για να πάρω από μέσα τα γράμματα, γιατί περίμενα, τέλος πάντων, και κάτι λογαριασμού που του ψάχνω, κάτι ΔΕΗ, κάτι τέτοια, κάτι πράγματα, και βρίσκω, λέει, ένα φάκελο που γράφει πάνω για την Δέσποινα. Yeah. Τέλος πάντων, λέει, πάω μέσα, το ανοίγω το φάκελο. Όχι.
1: Τι είχε?
0: Και βρίσκω, λέει, μέσα φωτογραφίες με τον άντρα μου.
1: Όχι. Όχι.
0: Και μία φίλη μου, όχι και τόσο κολλητή. Είμαστε από το σχολείο, λέει, από παλιά γνωριζόμαστε, με μία παρέα. Τέλος πάντων, είμαστε 4-5 κοπέλες. Να φιλιέται μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κάτω από το σπίτι της και να την αφήνει στο σπίτι της. Αυτή χωρισμένη με δύο παιδιά. Το θέμα, λέει, είναι ποιο? Ότι εγώ, λέει, είμαι σίγουρη ότι αυτές τις φωτογραφίες τις τράβηξε και τις τοποθέτησε μέσα στο γραμματοκιβώτιό μου αυτή η φίλη μου για να με χωρίσει από τον άντρα μου. Εγώ, λέει, μέχρι στιγμής δεν του έχω πει κάτι, γιατί έχω πάρει, λέει, την απόφαση ότι άπαξ και το πω, έχει τελειώσει το πράγμα. Εγώ δεν θέλω σε αυτή, λέει, την τζούλα, έτσι λέει ακριβώς το mail. Συγγνώμη που το διάβασα, αλλά ακριβώς έτσι λέει.
1: Δεν ξέρω αν είναι και ώρα κατάλληλη.
0: Ναι,
1: τζούλα.
0: Δεν θέλω, λέει.
1: Καλά είναι, ξαναπες το.
3: Τζουλάρα.
0: Δεν θέλω, λέει, να πω κάτι, γιατί θέλω να τη σπάσω και να μην μπω στη διαδικασία να χαλάσω το σπίτι μου και να τη κάνω,
1: έτσι,
0: το χατήρι.
1: Αυτό θέλει αυτή. Καλά, ναι, το πάει.
2: Η άλλη
1: καλά
2: το κάνει. Αυτό.
0: Η άλλη
2: δεν
0: το θέλει
2: ο άντρας που δηλαδή πηγαίνει και χαμουρεύεται. Η άλλη μας είναι το θέμα.
0: Μα αυτή, λέει, πήγε την έπεισε στον άντρα μου, λέει, είμαι σίγουρη.
1: Αυτή έβαλε, δηλαδή, παπαράτσι να τους τραβήξει.
0: Έβαλε, λέει, κάποιον, είμαι, λέει, σίγουρη ότι έβαλε κάποιον, σιγά, λέει, το δύσκολο. Κάποια φίλη της, λέει, θα βάλει να τραβήξει, λέει, φωτογραφίες και να μου τις στείλει.
1: Και τις εκτύπωσε, τι να είναι, τι λένε αυτή. Δηλαδή πήγε ο άλλος με κανονικό φίλη μας, πούμε, και τράβηξε.
0: Καλά, δεν στείλε ένα email. Μόνο και από το σπίτι σου πλέον, και εγώ μπορώ να τυπώσω φωτογραφία σπίτι μου.
2: Είμαστε σίγουροι ότι το έχεις κάνει, ότι η γειτονιά δίπλα σου υποφέρει. Σε ξέρουμε τι κάνει.
0: Η διπλανή μου εκεί που μένω, που είναι με μία. Μην τη χαρακτηρίσω.
1: Έλα, πες το.
0: Σπατζα.
1: Ναι.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Τι να κάνεις, να την παγιδεύσεις?
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, και να της πω, μη μου ξανακάνεις παρατήρηση.
1: Η γειτονιά της Ζωζάτου είναι πολύ ωραία.
0: Μη μου ξανακάνεις παρατήρηση, γιατί θα βγάλω σκρόφα τα βλητά σου τη φορά.
1: Δεν έχουν καταλάβει πού έχουν
2: μπλέξει. Να ρεμίσεις λίγο τώρα με την γειτόνισσα, ταυτίστηκες.
1: Δεν είναι το κοντός και κίνδυνος, αλλά μπορεί να σας κάνει μεγάλο κουνέρι.
2: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η φίλη μας η Δέσποινα πρέπει, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να μην το πει στον άντρα της και ότι μπορεί να ζήσει με το κέρατο, ας κάνει αυτό
0: δεν
2: που
0: μπορώ,
2: νομίζει.
0: Δεν μπορώ να ζήσω και με τρώει, και γι' αυτό σας στέλνω το mail. Αλλά τι να κάνω, δεν θέλω να της κάνω τη χάρη και να το συζητήσω
2: μα
0: μαζί της.
2: Δεν
0: γιατί
2: κάνει τη χάρη σε αυτήν.
0: Γιατί?
2: Η ίδια έχει πρόβλημα στις σχέσεις. Όταν ένας άντρας αποφασίζει να βγει με μια άλλη γυναίκα, σημαίνει ότι μεταξύ τους κάποιο θέμα υπάρχει.
1: Πόσο μάλλον να τη χαμουρέψει μέσα στα μάξι.
0: Καλά, δεν ισχύει αυτό πάντα, αν δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν κάποιοι άντρες που το έχουν κουσούρι, το έχουν αυτό, το έχουν.
2: Τι είναι αυτό,
1: είναι μπερμπάντιδες γεννημένοι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Το παλαιολιθική αυτή είναι. Χωριάτικη
0: αντίληψη.
1: Είναι κάποιοι που είναι τέτοιοι.
0: Είναι κάποιοι που το λέει υπερδικούλα.
1: Έτσι από το τσόφι.
2: Ωραία, ζήσει, λοιπόν, με τον κάποιο που το λέει υπερδικούλα του. Δεν θα είναι σήμερα αυτή, θα είναι μια άλλη.
1: Είναι μεγαλύτερος ο εγωισμός της να μην κερδίσει άλλη. Mm.
0: Α, επίσης λέει ότι δεν μου έχει ξαναδώσει ποτέ δικαίωμα.
2: Καλά, κοίταξε.
1: Εντάξει,
2: αυτός ο τύπος, να ξέρεις, το έκανε σήμερα με αυτήν, θα το κάνει μεθαύριο με μια άλλη. Από τη στιγμή που μαζί της δεν είναι καλά και αρχίζει τα ξενοκοιτάγματα. Αυτό δεν έχει τελειώσει.
4: Μα στο χέρι της καπάτσας της γυναίκας είναι να τον φέρει και πάλι κοντά της. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Του κουνεί η άλλη. Φταίει που του κουνήθηκε. Άντρας είναι.
1: Παναγή. Καλά τα λέω.
4: Αν του κουνήθηκε η άλλη. Η δικιά μας είχε, ποιος ξέρει που είχε το μυαλό της. Στα παιδιά στο σπίτι και τα λοιπά. Στη δουλειά. Πάτε και πιάνετε και δουλειές τώρα τελευταία. Και είναι για σας και πολύ σημαντικό.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε καλά τους άντρες σας.
4: Φταίνε αυτοί μετά που ξενοκοιτάνε και χαμουρεύονται μέσα στα μάξια κάτω από την πιλωτή.
0: Πόπο φιλέ.
4: Ακριβώς.
0: Σταλούσα
4: το ότι θα ψωνίσουν, ότι θα φάνε. Τι
0: εσύ
4: κοροϊδεύεις. Που θα πάνε διακοπές. Εμείς είχαμε να πάμε διακοπές. Δεν θυμάμαι καν ποτέ πήγα διακοπές τελευταία. Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς, Παναγία μου.
2: Παναγία, αυτό που περιγράφει ο Γιώργος, αυτό θυμίζεις.
4: Αυτό είναι ναϊντήλα.
0: Να σου πω κάτι. Full. Εσύ διαφωνείς ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα?
4: Α, σώπα, γιατί ξεκινάει το τόλμη και γοητεία. Κάτσε. Είσαι καλά? Βάλ το μια βάση. Βγάλ το μικρόφωνο και βάλ τη βάση στο σαγόνι. Το χάνουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω. Αυτά ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τύπος θα την κερατώσει με οποιαδήποτε άλλη. Δεν έχει σημασία ποια κοπέλα είναι τώρα.
0: Ωραία.
2: Από τη στιγμή που έχουν πρόβλημα στις σχέσεις τους, πρέπει να δει πώς θα λύσει το πρόβλημα στις σχέσεις τους από τη στιγμή που θέλει να κρατήσει το σπίτι της.
0: Καταρχάς.
2: Το κατανοώ, δεν το κρίνω. Δεν κρίνω το ότι θέλει να κρατήσει τον άντρα της. Καλά κάνει. Αλλά θα πρέπει να βρει το θέμα μεταξύ τους ποιο είναι και όχι να κοιτάξει τι κάνει η άλλη κοπέλα. Η άλλη κοπέλα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Ελεύθερη είναι.
0: Εσείς συμφωνείτε, εγώ αυτό ήθελα να συμφωνείτε, το ότι άπαξ και μπει στη διαδικασία και το πει πρέπει να τον χωρίσει, αλλιώς θα
2: όχι,
0: είναι εκείνη.
2: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που έχουν συζητήσει τα θέματα τους και είπαν ότι οκ, okay, συνέβη αυτό, πάμε να το λύσουμε όμως και να πάμε παρακάτω. Υπάρχει και το συγχωρώ. Στη ζωή δεν είναι όλο άσπρο και μαύρο, υπάρχει και το συγχωρώ. Μπορεί να το συγχωρήσει. Το γεγονός όμως ότι φοβάται και να του το συζητήσει σημαίνει ότι η σχέση τους έχει σαθρά θεμέλια. Δεν είναι.
0: Ναι.
2: Φοβάται ότι θα τον χάσει. Για να φοβάται ότι θα τον χάσει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λέει ότι μέσα στο μυαλό το δικό μου, άπαξ και μπω στη διαδικασία, λέει να του το πω, πρέπει και να χωρίσω.
2: Το πρέπει είναι κάτι πολύ σχετικό και το κάθε ζευγάρι έχει τους δικούς του κανόνες.
0: Καλά, εντάξει τώρα, τι κανόνες είναι αυτό, ρε εσύ.
2: Ναι, έχει, υπάρχει, σου λέω και το θέμα συγχωρώ. Δεν έγινε κάτι. Υπάρχει και σε συγχωρώ. Όταν έχεις οικογένεια, παιδιά, ή μπορεί και να αγαπάς κάποιον πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία αν έχεις οικογένεια και παιδιά.
0: Ναι.
2: Μπορεί και να το συγχωρέσεις. Δηλαδή, όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Γιώργο, εσύ τι έχεις να της προτείνεις?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι.
0: Να του δείξεις τις φωτογραφίες.
4: Του δείξεις τις φωτογραφίες τώρα, κάνει τη χάρη στην άλλη. Όχι, να πει να το πάρει πάνω της. Δηλαδή, να πει ότι εγώ νιώθω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε απομακρυνθεί. Θες να πεις κάτι.
0: Σωστό.
4: Να το παίξει έτσι λίγο πιο μαλαγανέζικα.
0: Σωστό.
4: Τίποτε, εγώ είμαι πολύ αφοσιωμένη εδώ στις σχέσεις μας και παρατηρώ τα πάντα. Βλέπω ότι έχεις μια αλλαγή συμπεριφοράς.
0: Πόπο, Γιώργο, σωστό.
4: Έτσι. Μην της δώσεις τη χαρά της άλλης.
0: Ναι.
4: Ότι πέσανε στα χέρια μου και κάνανε και ράνανε. Βέβαια, άλλο το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Όχι, εσύ να λες να δείξεις φωτογραφίες.
2: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κρίνω να μπω στα παπούτσια μιας γυναίκας που βιώνει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θα άντεχα να ζω μες στο ψέμα.
0: Θα έδειχνες τις φωτογραφίες?
2: Θα τα έδειχνα, φυσικά και θα τα έδειχνα.
0: Γρηγόρη μου, εσύ?
3: Εγώ ότι ο Χάλαντ έβαλε δύο γκολάκια.
2: Τέλεια.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι να μπείτε να λάβετε μέρος. Τρέχει καταπληκτικό giveaway στο προφίλ μου, Παναγής Τζορτζάτος, και δίνω μία υποτροφία από την ΣΑΕΚ Α. Μία υποτροφία όπου θέλετε εσείς. Θα διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς, όποια ειδικότητα, όποιο επάγγελμα θέλετε να ακολουθήσετε, ό,τι έχετε ονειρευτεί. Μπορεί να είναι ή διαζώσεις υποτροφή αυτή ή και online, αν είσαστε σε κάποιο νησί, αν είσαστε κάπου πιο απομακρυσμένα. Οπότε μπείτε μέσα, συμπληρώνετε την φόρμα που έχω βάλει ένα link. Κάνετε, ακολουθείτε και εκεί πέρα τις διαδικασίες, αλλά μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε την φόρμα για να βρεθείτε ή στον Πειραιά ή στη Γλυφάδα ή οπουδήποτε, σε όποιο κτίριο και να θέλετε εσείς, να κερδίσετε αυτό το καταπληκτικό δώρο. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, υποτροφή 6.000 ευρώ.
1: Ωραίος διαγωνισμός αυτός που κάνεις, ναι. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε λοιπόν, παιδιά μας, έχουμε και μάτι-μάτι το καλοκαίρι. Εδώ είναι τα αξεσουάρ υπέροχα, ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καταστήματα μάτι-μάτι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μια μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως τα αποκλειστικά brands Look, LGO, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι σας με 100% προστασία για τα μάτια σας. Και να θυμάστε ότι τα γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50, και σκελέτη οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Και να θυμάστε επίσης ότι γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο. Ο σκελετός, παρακαλώ, ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς. Τόσα πράγματα γίνονται το καλοκαίρι στα μάτι-μάτι. Μην το σκέφτεστε, μπείτε μέσα σε ένα κατάστημα μάτι-μάτι και επωφεληθείτε πάρα πολύ από τις απίθανες προσφορές και για ένα και για δύο ζευγάρια γυαλιά που θα τα χαρείτε μέσα στο καλοκαίρι. Παναγή, να πούμε σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, ότι έχουμε και το διαγωνισμό που τελειώνει την Παρασκευή για το.
0: Για τον ηλιακό.
1: Για τον ηλιακό υδροσόλαρ. Έτσι, ο ηλιακός που πραγματικά βρήκαμε και εδώ στη Ρόδο πάρα πολύ κόσμο να τον έχει πάρει από την Υδροσπιράλ. Και το ξαναλέω και για εσάς που κάνετε χονδρική. Η Υδροσπιράλ 40 χρόνια σαρώνει σε όλη την Ελλάδα. Φτιάχνει και υλικούς θερμοσύμφωνες. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μην τρώτε αυτό το πρόλογο ότι έτσι όπως φαίνεται το καζάνι είναι ίδιο και όπως φαίνεται και το γυαλί είναι ίδιο ο καθρέφτης. Καμία σχέση. Είναι διαφορετική και όταν η Υδροσπιράλ αποφασίζει να κάνει ηλιακό θερμοσύμφωνο, νομίζω ότι τελειώνουν όλα, γιατί έκανε μια καταπληκτική δουλειά. 6936 10 10 22, στείλτε το ονοματεπώνυμο για τον υδροσόλαρ που κληρώνουμε την Παρασκευή.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου, από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
3: Λοιπόν, και να σας πω ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiχημα.gr εντελώς δωρεάν. Μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. Και να έχεις μπει στο nation.stoiχημα.gr 21+, παίξε υπεύθυνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, χθες ξεκίνησα ημιδιατροφή και πραγματικά είχαν δίκιο.
0: Τι είναι η ημιδιατροφή?
1: Δηλαδή. Τρώω μισή προβατίνα. Δεν τρώω ολόκληρη.
3: Α.
0: Μάλιστα. Σωστό.
3: Καταπληκτικό.
4: Ρε Γρηγόρη μου, αν νιστάζεις, δεν το έχω καταλάβει. Συγγνώμη, να μην έχω πάρει χαμπάρι.
1: Δεν μπορώ να νιστάζω και εγώ.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
6: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
7: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
6: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του. Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-747-70. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: Oh yeah, γκρίζες Κυριακές, Μαντό, καινούριο ολοκένουριο και καλοτάξιδο να είναι. Ωραία, είχαμε καιρό να ακούσουμε Μαντό.
1: Καιρό είχαμε Μαντό να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε την αλήθεια, τι σκεφτόμασταν.
1: Για πες.
0: Σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα παιχνίδι τώρα με το Δεσίλα. Είναι ο ηχολήπτης μας, παιδιά, εκεί στην Αθήνα.
2: Τον οποίο τώρα πρέπει να τον περιγράψεις κιόλας.
0: Ο οποίος είναι λίγο πιο ροκ, ρε παιδί μου. Δεν είναι στη δική μας τη φάση.
3: Τι ροκ, παιδί μου, και μεταλλάς είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, είναι λίγο πιο ροκ. Παρ' όλα αυτά, το αυτή του μεταλλάς,
1: αφού κάνει αποτρίχωση.
0: Λοιπόν.
3: Αποτρίχωση κάνει, ισχύει. Ισχύει ότι κάνει αποτρίχωση.
0: Και λέμε, για να σας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας,
1: ναι,
0: 50 ευρώ, ο Παναγής. Από πού θα τη δώσεις?
3: Λοιπόν, θα δώσουμε μια δωρεοεπιταγή από Harmanis. Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί, για το σπίτι, στις καλύτερες τιμές.
0: Θα πούμε 10 λέξεις στο Δεσίλα. Θα τις λέμε εναλλάξ. Ο Δεσίλας θα πρέπει να βρει σε 5 δευτερόλεπτα τραγούδι και να το βάλει. Δεσίλα, ελπίζω να ακούς.
3: Και να το βάλει κιόλας.
0: Να το βάλει, ναι.
3: Ωραία.
0: Αυτός που θα ψηφίσει στο Viber, πες στο Viber
3: 6936101022. Τι να ψηφίσει όμως?
0: Το σωστό αριθμό από τα 10, πόσα θα προλάβει να βρει ο Δεσίλας.
3: Α, σωστό.
0: Θα κερδίσει τη δωρεοεπιταγή από Harmanis.
1: Λοιπόν, το σωστό αριθμό δηλαδή.
3: Άρα ναι, το σωστό αριθμό θέλουμε. Δεσίλα, έχεις μικρόφωνο?
4: Κάτι
0: έχει μικρόφωνο.
3: Μπράβο ρε Δεσίλα.
0: Να το
3: πες μια καλημέρα στον κόσμο σου που σε ψηφίζει τώρα.
4: Σε όλους καλημέρα.
0: Από τα 10 τραγούδια πόσα θα καταφέρει να βρει ο Δεσίλας?
3: Ναι, Δεσίλα, κλείσε τώρα τον καλούδι. Άστο τον καλούδι, τώρα μιλάς με εμάς.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιώργο?
4: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν, κλείσε τον άνθρωπο. Παιδί μου τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα του πούμε 10 λέξεις. Δεν τις ξέρει, ούτε καν το παιχνίδι δεν ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα θα του τις λέμε.
1: Ούτε εμείς
0: θα
1: δεν πρέπει, το ξέρουμε.
0: Ούτε εμείς, εγώ τώρα το σκέφτηκα. Θα πρέπει λοιπόν να βρει λέξη, με αυτή τη λέξη τραγούδι.
3: Ερώτηση, μπορεί να κάνει και μετάφραση τη λέξη και να πει
0: ό,τι
3: αγγλικά?
0: Θέλει. Ό,τι πρέπει θέλει. Να είναι έτοιμος. Εσείς ψηφίζετε. Αυτός που θα μαντέψει το σωστό αριθμό από τα 10, από τις 10 λέξεις, πόσα τραγούδια θα βρει ο Δεσίλας?
3: Ωραία.
0: 10, 9, 8, 7, 5, 1, όσα.
3: Ωραία.
0: Αυτός, ανάμεσα σε αυτούς θα γίνει κλήρωση και θα πάρετε το δώρο από το Harmanis.
3: Γιωργάρα, λοιπόν, μου, είσαι έτοιμος?
4: Εγώ αποφασίζω ποιος θα κερδίσει, με λίγα λόγια.
3: Ακριβώς, εννοείται, εννοείται. Και ας αυτή τη λάχνα τη φωνή, μην έρθει και σου κάτσω μία στην καράφλα, ε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για την πρώτη λέξη?
4: Πάμε.
0: Να βάλω εγώ την πρώτη?
3: Ναι, εννοείται.
0: Αγαπώ.
4: Αγαπώ μια πιτσιρίκα.
3: Τραγούδα μας ρε, αγαπώ μια πιτσιρίκα.
1: Αγαπώ, τραγουδίσεις.
4: Αγαπώ μια πιτσιρίκα.
1: Ωραίος.
3: Τώρα θες να το βρει να το βάλει κιόλας.
0: Σημείωμε, ένα.
1: Όχι ρε.
0: Πάμε, Γιώργο.
3: Το βρήκε όμως ο σκύλος.
0: Το βρήκε.
1: Ίσως.
4: Να άκουσα.
1: Ίσως
4: μια μέρα να με
0: τρώει. Σωστό!
3: Σωστός!
0: Πάμε, Παναγή.
3: Θάλασσα.
4: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
3: Σωστός!
0: Τρία, παιδιά! Άλλες 7 λέξεις.
3: Θα τον δυσκολέψουμε λίγο, ε.
0: Λοιπόν.
1: Βρόνιασε.
0: Κορίτσι.
3: Κορίτσι.
4: Κορίτσι μου, του κορίτσι σου.
3: Ρέχει και ρέχει με τα λάτι πλάκα.
0: Είδα το The Cure. Γιώργο.
1: Λοιπόν, σταμάτα.
4: Σταμάτα πια να με δει.
1: Όχι, ρε μαλακά.
3: Το βρήκε Γιώργο, όντως.
1: Να με έβει.
0: Σότι.
1: Μαλακά, είπε και δεν. Είπε σότι, Δεσίλα.
3: Δεσίλα.
4: Έλα.
3: Πόρτα.
4: Έχω μάθει να

0: κάτω.
1: Εγώ θα έλεγα το σήκω χορέψε κουκλί μου.
0: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Πόσο?
0: 8.
1: 8 στα 8.
0: 8 στα 8.
2: Πάει για 10 στα 10. Μάνα.
1: Παιδιά, όσοι κόφτε ψηφίζετε τον. Το δεσίλα πόσο στα βρει, κερδίζετε. Κάνε γίνεται κλήρωση.
0: Χωρίζω.
3: Χωρίζω.
0: 4. 3.
4: 2.
0: 2.
1: Έλα ρε δεσίλα.
0: Τέλος χρόνου δεσίλα. 8. Ακόμα 8 στα 9.
5: Υπάρχει τραγούδι.
1: Υπάρχει, ναι, με χωρίζω.
4: Χωρίζω. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια.
0: Χωρίζω. Στα αφήνω όλα, στα χαρίζω.
1: Και πάμε τώρα για τη δέκατη λέξη.
0: Και πάμε για τη δέκατη λέξη. Δυσκολεύει.
1: Είναι πολύ δυνατός, ρε εσύ. Γιώργο, σου έρχεται καμιά?
2: Όχι, όχι, εσύ βρες μία. Δεν ξέρω. Με έχει πάρει μεροκάματο σήμερα.
1: Λοιπόν, και εμένα με έχει πάρει μεροκάματο. Δεν βρίσκω και εύκολη. Λοιπόν. Εδώ.
3: Θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ.
0: Μου είχες και πες τίτλο. 9 στα 10 ο δεσίλα. Παιδιά, να σας πω κάτι, θέλω πολύ να παίξω κι εγώ αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό το παιχνίδι,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: θέλετε να μου πάρετε και εμένα?
5: Θέλω κι εγώ.
0: Κι εγώ θέλω.
1: Κι εγώ θέλω. Κι
6: εγώ θέλω, κυρία.
1: Λοιπόν, ο Δεσίλας βρήκε 9 στις 10. Εσείς που έχετε ψηφίσει το Viber του Σφαίρα 6936101022 μέχρι την ώρα που είπαμε 9, ότι θα βρει 9 στις 10.
0: Νίκο, έχουμε το Viber.
1: Κερδίζετε, κάνουμε κλήρωση για να πάρετε ένα δώρο από Harmani. Και θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση για το F4 Design, την καναπεδάρα μας. 8.500 ευρώ, παιδιά, το τέλειο δώρο. Εγώ, επειδή έχω δύο καναπέδες στο σπίτι από F4 Design, τι να σας πω τώρα, αυτή η εταιρεία δεν παίζεται. Πραγματικά, όποιος μπαίνει μέσα μου λέει για το σαλόνι μου. Πήρα στο χωριό τις κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες.
2: Ετοιμάζω και εγώ καναπεδάρα, να ξέρεις.
1: Πραγματικά,
2: να γίνει χάμος.
1: Γιατί είναι ακριβώς αυτό που φαντάζομαι, τους το λέω και μου το φτιάχνουν. F4 Design, στα Οικοπούλου 8, στο Περιστέρι. Εάν θέλετε να πάτε εκεί, να κάνετε το ραντεβού σας με ηρεμία, να τους πείτε τι ακριβώς θέλετε, τι ακριβώς είναι αυτό που φαντάζεστε, για να το υλοποιήσουν και να σας δείξουν online πώς μπορεί να φτιαχτεί το όνειρό σας και να γίνει πραγματικότητα.
2: Εγώ τους είπα, θέλω να δω το Obsession και την Οδύσσια του Νόλαν για να φανταστώ ένα καναπέ.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έρχεται αρχαιοελληνικός τώρα.
1: Design, την Παρασκευή δώσαμε παράταση
2: σπαθιά
1: για να μπείτε ακόμη περισσότεροι στην κλήρωση. Η κλήρωση που γίνεται πανέκει στο Viber.
0: Στο Viber 6936101022, F4 Design και ονόματε πόνιμο.
2: Όντως είναι 6936.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικό. Λοιπόν, καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήμπους με την Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με αλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός, να ξέρετε, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει, η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο Energy.
1: Πες το, Παναγί μου.
0: Outloud.
1: Δεν σε βλέπει καν ο Γιώργος.
0: Outloud.gr, Γιώργο, έτσι το λέω καλά.
2: Πολύ καλά.
0: Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine.
1: Μπράβο ρε Παναγί.
0: Και τους The Cure. Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Και φυσικά κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Amloud. Λοιπόν, μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα τραγούδι, έτσι για να αλλάξουμε λίγο
0: μάτια
1: κλίμα.
0: Μάτια μου θλιμμένα, παραπονεμένα.
5: Φύγαμε!
7: Πού θα πας για διακοπές?
8: Κλείσε τώρα εξωτικές.
7: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Μας έβαλες να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και άκουγες άλλο. Γίνεται αυτό.
1: Γιατί τραγουδάρα είναι αυτό που μου πέταξε στο TikTok τώρα, ένα τραγούδι. Πω, πω, τι ωραίο τραγούδι.
0: Και άχαρα,
1: Παναθεμάσαι. Πάρα πολύ ωραία φωνή, παιδιά. Νάντσι, Γιώργο, γιατί χαμηλώνει.
2: Καλύτερα. Εσύ το πείραξε.
0: Εγώ δεν
1: ναι, πείραξα. Όχι, εγώ πείραξα το δικό μου.
2: Για να μην έχει γρίτσι γρίτσι.
1: Α, να μην έχει.
2: Καλό δεν είναι. Ποιο είναι αυτό. Μπήκε κάποιο. Στη γραμμή.
0: Ναι, παρακαλώ. Φύγετε, σας παρακαλώ.
2: Είμαστε Ρόδος Παλάς, είμαστε.
1: Γιώργο μου, δίλημα ζωής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δίλημα ζωής. Φύγαμε, παρακαλώ. Έχουμε δίλημα εδώ. Έχουμε δίλημα και έχουμε ένα θέμα περίεργο τώρα.

0: η Κάλια έστειλε το δίλημά της για σήμερα, παιδιά. Η Κάλια, η Κάλια με το Μάνο. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι λίγο πιο διαφορετικό, ρε παιδί μου, από ότι εμείς.
1: Δηλαδή, τι έχουν,
0: είναι λίγο πιο open mind το ζευγάρι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μας λέει εδώ η Κάλια, ναι, ότι στην αρχή.
1: Τι, εμείς τι είμαστε, στενομυαλ.
0: Η σχέση τους πριν 2 χρόνια περίπου ξεκίνησε λίγο πιο ανοιχτή. Είχαν πει δηλαδή, ούτε εγώ θέλω σχέση, ούτε εσύ θέλει σχέση, αλλά περνάμε καλά μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε. Οπότε θέλουμε, συναποφασίσαμε και οι δύο, να έχουμε μια πιο ανοιχτή σχέση.
1: Okay, εντάξει.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω. Βρισκόμαστε, περνάμε καλά και γεια σας. Κάποια στιγμή όμως και περνώντας οι μήνες, περνώντας τα χρόνια, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και αρχίσαμε να μιλάμε για να σοβαρέψουμε λίγο τη σχέση μας. Δεν έγινε κάποιο deal. Απλά λίγο μαζευτήκαμε και οι δύο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν
1: να
0: έγινε κάποια συμφωνία.
1: Να ανοίξουμε σπίτι δηλαδή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κάπως ακούγεται λίγο αυτό στερεότυπο για αυτούς.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι, αλλά πρέπει, μεγαλώνουμε. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, είπε τη λέξη.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μέχρι λέει προχθές που γύρισε και μου είπε ο Μάνος ότι ξέρεις κάτι, αγαπητέ. Περνάμε
1: όνομα,
0: πάρα πολύ καλά μαζί. Ναι, περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, να ξέρεις ότι εγώ θέλω στο σπίτι μας, επειδή όπως ζω μαζί σου, ζω και με μια άλλη γυναίκα. Έχω δηλαδή. Ναι, κάνουμε, βρισκόμαστε και περνάμε καλά. Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε και περνάμε καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ωραία.
0: Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Α, τη το είπε, φορά παρτίδα.
0: Ναι,
1: έχω και μια άλλη.
0: Και επειδή η κοπέλα αυτή έχει και ένα θέμα με το σπίτι.
1: Τι σπίτι?
0: Έχει ένα πρόβλημα με το σπίτι της.
1: Θα της έκανε αύξηση ο Νικάρης.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις πρόβλημα, λέει, θέλω να τη φέρω να μείνει μαζί μας. Λέει, παιδιά, πάγωσα. Δεν ήθελα, λέει, να του το δείξω εγώ αυτό, γιατί η σχέση μας έτσι κάπως ξεκίνησε.
1: Ναι, γιατί ήταν αυτό, να πούμε, αυτό γουστάρε.
0: Δεν έχουμε κάνει, μην φανταστείτε ότι έχουμε κάνει πράγματα τα οποία θα σας φανούν ακραία. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει swinging, δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Απλά ο καθένας έκανε και τη ζωή του, ρε παιδί μου.
1: Είχαν ελεύθερη σχέση.
0: Ναι, ακριβώς, είχαν ελεύθερη σχέση. Ακριβώς.
1: Αλλά μην μάθω κιόλας ότι έχεις και μια άλλη και τη φέρνεις στο σπίτι.
0: Και παιδιά, πάγωσα. Δεν αντέδρασα, δεν του είπα κάτι. Του είπα, οκ, να το δούμε, να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μεγάλο βήμα να μπει άλλο ένα άτομο, ένα τρίτο άτομο στο σπίτι.
2: Γιατί αφού είχαν ανοιχτή σχέση αυτοί οι δύο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά λέει τώρα περνά τα χρόνια και είπαν να το σοβαρέψουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκεφτόντουσαν να μείνουν μαζί.
2: Ναι, αλλά δεν ρώτησαν και την άλλη κοπέλα αν θέλει να το σοβαρέψουν.
1: Η άλλη κοπέλα δεν προέκυψε τώρα γιατί τη έκανε αύξηση 4%.
0: Παιδιά, μάλλον τη διώξανε από ό,τι κατάλαβα από το σπίτι τη.
1: Ποιο ξέρει.
0: Και δεν έχει που να μείνει αυτή.
1: Εντάξει, τώρα μην μου το κάνεις πονόψυχο, γιατί τώρα.
2: Εντάξει.
1: Δεν
2: είναι κρίμα
1: το κορίτσι.
2: Δεν είναι κρίμα τώρα το κορίτσι αυτό να μην έχει που να μείνει.
1: Ωραία, και να σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Δεν έδωσε και αυτή όμως δικαιώματα με το να τον έχει τόσο καιρό έτσι σε φάση ελεύθερη κτλ.
0: Μα ήταν, το είχαν συναποφασίσει αυτό, Γιώργο. Δεν ήταν. Από ό,τι λέει εδώ, το είχαμε συναποφασίσει αυτό.
2: Άρα, δεν περίμενε αλλά... το δικαίωμα να έχει μια παράλληλη σχέση.
0: Ναι, αλλά το, είχε το δικαίωμα, βεβαίως και είχε. Αλλά το να έχει μια παράλληλη σχέση μέχρι να μου προτείνει να τη φέρει μέσα στο σπίτι να κοιμόμαστε εδώ όλοι μαζί, αυτό παραπάει.
2: Μπορεί να βρουν ένα σπίτι που να έχει 3 υπνοδωμάτια.
1: Κοίτα, σε αυτή τη φάση θα πω ότι αυτή. Ναι, όντως δεν είχε δώσει δικαιώματα. Για, δηλαδή, λέει swinging τέτοια πράγματα προχωρημένα. Όχι προχωρημένα, τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κάνει ποτέ. Απλά φαντάζομαι πηγαίνανε χωριστά διακοπές, κάνανε τέτοια πράγματα, ήταν, υπήρχε μια ελευθερία.
2: Το μόνο που βρίσκω δύσκολο είναι σε περίπτωση που μείνουν σε ένα σπίτι με 2 δωμάτια, ας πούμε, για το Μάνο. Το βράδυ πού θα πηγαίνει, δεξιά ή αριστερά? Αυτό είναι μια δυσκολία.
0: Για αν το δεχτεί αυτό.
1: Άρα
0: η κοπέλα.
1: Άρα μας θέλω να γίνω.
0: Αν το δεχτεί αυτό η κοπέλα, δεν αργεί η στιγμή που θα της πει, ξέρεις κάτι, έλα και να είμαστε και 3 στο ίδιο κρεβάτι.
1: Έλα, ναι, γιατί.
2: Κοίταξε, αν έρχεται
1: έχει λίγο νερό στο
2: μόνο το ένα δωμάτιο, αναγκαστικά θα πρέπει να κοιμηθούν και 3.
1: Έλα, να γελάτε τώρα, αλλά.
0: Μην το γελάτε, μην κοροϊδεύετε.
1: Είναι μπερδαγούι τώρα να.
0: Όντως η κοπέλα έχει πρόβλημα τώρα, έλα. Λοιπόν.
2: 2-11-7-9-31. Πάμε για να ακούσουμε τη δική σας
0: μας. Μα δεν προτείναμε εμείς. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στην κοπέλα ότι από τη στιγμή που βλέπει καλή ελεύθερη σχέση, καλά όλα, αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι αυτό δεν της αρέσει, δεν θα καταπιεστεί, να του το πει. Ειδικά τώρα
2: αλλά
0: που
2: τον θέλει.
0: Ρε, τον θέλει, αλλά δεν μπορεί. Άμα τον θέλει, πραγματικά δεν μπορεί να τον μοιράζεται.
2: Μα δεν είχε πρόβλημα τώρα, μέχρι τώρα.
0: Τι είπα τώρα.
2: Μα δεν είχε πρόβλημα. Απλά θα γίνεται στο
0: για
2: σπίτι
0: αυτό που είπα, ρε, Νάντση.
1: Έχω να πω ότι αυτά τα τύπου προχωρημένα συσσαγωγικά έχουν καταστρέψει κόσμο. Και να τώρα που έπαιξε με τη φωτιά και σούσκασε το
0: και
1: θέμα.
0: Σούσκασε. Ναι,
1: το έπαιζε,
0: ναι,
1: μου το έπαιζε σου η Δέζα. Μέχρι που έσκασε η άλλη στο σπίτι.
0: Βρε να γιάσει το στόμα σου, βρε να γιάσει.
1: Άιτε, πάτη και δεν ξέρετε πώς να τους κρατήσετε τους άντρες και το παίζετε σου η Δέζα.
0: Βρε
1: καλά. Και μετά ρούφιν.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Άιτε.
2: Τι να την κάνει, καλά, την κοπέλα.
1: Πόσα χρόνια έχουμε εμείς να πάμε διακοπές, δεν παραπονηθήκαμε ποτέ.
0: Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς.
1: Ακριβώς. Καλά αυτός ο άνθρωπος που μας σκέφτεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, να σε έχει υποχρεώσει να του φέρεις κάτι την άλλη φορά.
2: 2-11-7-7-9-31 και πάμε να βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη, να δούμε τι γνώμη έχετε εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνετε?
1: Τι να
2: είμαστε
1: κάνουμε
2: εδώ. Καταπληκτικά, πώς σε λένε?
3: Κυριάκος, Κούλη.
1: Χρόνια
2: Κούλη,
1: πολλά,
2: χρόνια
1: Κούλη
2: πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Α, γιορτάζει σήμερα, ναι, γιορτάζει, Κυριάκο. Κανονικά, χρόνια πολλά,
3: γιορτάζω
0: χρόνια πολλά.
3: 29 Σεπτεμβρίου, αλλά ευχαριστώ.
0: Ναι, α, ωραία. Okay. Κυριάκο, για πες μας τη γνώμη σου για το δίλημα αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι καλά να πάθει, γιατί όταν συμφωνείς από την αρχή μια τέτοια σχέση, είναι αναμενόμενο να γίνει αυτό.
1: Μπράβο, αν παιδάκι
3: ήθελε,
1: μου.
3: Αν ήθελε κάτι πιο σοβαρό, έπρεπε να το πει από την αρχή, το ότι ξέρεις κάτι, ή τα κόβεις και μπαίνουμε σε μια σχέση οι δυο μας, ή ξέρω εγώ, συνεχίζουμε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, Κυριακό, περίμενε. Αλλάζουν τα θέλω των ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί αυτή τώρα πριν 2-3 χρόνια να ήταν σε μια άλλη φάση.
1: Ναι, φίλε, τώρα το συζητούσαν, ναι, λέει, να σοβαρέψουν λίγη φάση.
3: Θέλω των ανθρώπων, δεν διαφωνώ. Αλλά εφόσον δεν το έχεις συζητήσει με τον άνθρωπο και έχεις πει απλά να σοβαρευτούμε και δεν έχεις πει, το ξέρεις κάτι, εμείς οι δύο τέλος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση όρημη και με τους δύο ανθρώπους μαζί να συμφωνήσουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ξέρετε, μήπως αγχώθηκε και αυτός εκεί, δηλαδή, που συζητήσανε να μείνουμε μαζί, να προχωρήσουμε, να κάνουμε. Πήγε και βρήκε αυτός το τριολέ και το έφερε στο σπίτι.
3: Κοίτα, Γιώργο μου, θα σου πω κάτι.
1: Πες μου,
3: και εγώ άμα ήμουν άντρα συγκεκριμένη που είμαι.
1: Όπα, Κούλη, με μπέρδεψε τώρα.
3: Σε μια τέτοια σχέση, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω όλα θα έκανα. Δεν έχω δείξει κάποια τέτοια άνοιχτη σχέση ποτέ.
2: Θα την ήθελε?
3: Η αλήθεια είναι πως. Ναι, να σου
1: πω την αλήθεια. Έλα τώρα, όλοι το έχουμε φαντασιωθεί αυτοί οι φοιτητές.
2: Γιατί η ανοιχτή σχέση σημαίνει ότι είναι και για την άλλη ανοιχτή σχέση, όχι μόνο για σένα.
3: Εντάξει, εγώ δεν ζηλεύω.
2: Α, ωραίος, μου αρέσει που δεν ζηλεύεις. Μπράβο.
0: Δεν σε νοιάζει, δηλαδή, δεν σε νοιάζει, ας πούμε, με την κοπέλα σου να κοιμάται ένας άλλος στο ίδιο στο κρεβάτι μαζί της.
1: Πάνε σε παγιδεύσει, Κούλη. Κάνε τρίπλα.
2: Εδώ δεν βρίσκουμε κοπέλα, θα μας νοιάξει με ποιο θα κοιμηθεί.
3: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
2: Κυριάκο, δεν βρίσκεις εύκολα κοπέλα?
3: Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν είναι το ότι δεν βρίσκω εύκολα κοπέλα, απλά είμαι τώρα 21 χρονών, εντάξει, είμαι λίγο πιο...
1: Είσαι στα ντουζένια σου τώρα, να.
3: Ναι, ρε Γιώργο. Και
1: στον πειραματισμό, να πούμε, εντάξει.
2: Μ' αρέσει ο Κυριάκος. Λογικός. Κυριάκο, δηλαδή, ας πούμε, η μεγαλύτερη σου σχέση τώρα που είσαι 21 ετών, πόσο καιρό ήταν?
1: 6 μέρες.
3: Η μεγαλύτερη μου σχέση πρέπει να ήταν καναδίμηνο.
1: Δυνατός.
2: Κούλη μου, να σου πω κάτι, να τη ζήσεις τη ζούλα σου, να κάνεις αυτό που θέλεις, να μην κοροϊδεύεις κανέναν και να περνάς υπέροχα.
3: Όχι,
2: και αν
3: όχι,
2: δεν τη ζήσεις σε αυτή την ηλικία, πότε θα το κάνεις?
3: Δεν κοροϊδεύω κανέναν, έχω τη δουλειά μου, είμαι προσιλωμένος στον εαυτό μου, ασχολούμαι ταυτόχρονα και με το τατού. Προσπαθώ να είμαι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Και άμα τύχει κάτι στο μέλλον και μπορέσω να,
2: έτσι, μπράβο,
3: να κατασταλάξω μια κοπέλα την οποία θέλω να είμαι μαζί και να πατριαστώ, εντάξει τότε.
0: Κάτσε, βρε, εσύ πολύ νωρίς ακόμα.
2: Άκου,
0: για γάμους,
2: βρε. Θα σου πω κάτι όμως. Εμένα μ' αρέσει ο Κυριάκος, γιατί ενώ είναι ένα μοντέρνο παιδί, είναι μέσα σε όλη αυτή τη φάση και σου λέει θα ζήσω τώρα αυτό, θα το τερματίσω, θα κάνω αυτά που γουστάρω, θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί είναι πολύ βασικό να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και μετά, ακούστε, σου λέει, ναι, παραδοσιακά, ναι, θα παντρευτώ. Γιατί εγώ βλέπω τελικά ότι τα νέα παιδιά έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οικογένεια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο σου, Κυριάκο.
1: Σωστός ο παίκτης.
2: Πού έχεις μαγαζί να έρθουν να σε βρούνε να κάνεις τατουάζ?
3: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχω ανοίξει μαγαζί.
1: Τώρα ασχολείται. Τώρα.
0: Άμα θέλεις εθελοντές για να κάνεις πράκτης.
1: Ναι.
3: Έχω
1: ένα φίλο με πολύ δέρμα. Είναι Σαρπέι.
3: Εγώ στο μόνο που θέλω να βαρέσω του είναι στο Λιανό.
1: Εγώ
0: δεν έχει κιόλα. Θα είναι το παρθενικό του. Θα τον ξεπαρθενεύσει.
1: Τι λες, ρε, δεν έχω μια ελιά. Ξεκίνησα να κάνω κάτι, πόνεσε και σταμάτησε. Μου μείνει ελιά.
0: Κυριάκο μου, καλημέρα, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια,
0: γεια, γεια.
1: Τώρα που το ξανασκέφτομαι να τον χωρίσει, φίλε.
0: Να τον χωρίσει.
1: Ναι,
0: ε?
1: Γιατί σκέφτηκα αυτό το ότι με το που ξεκίνησα να κάνω τις σοβαρές τις κουβέντες, ότι πάμε να. Οκ, okay, περάσαν και τα χρόνια και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός πάει να κάνει το πιο ακραίο σενάριο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που δεν το είχε κάνει τόσα χρόνια.
0: Σωστό.
1: Άρα αυτός αγχώθηκε με την μονιμότητα και το
0: ναι,
1: σταθερό
0: παιδί,
1: και τα λοιπά.
0: Μου, μήπως πριν
1: και
0: το χωρίσει να κάνει μια κουβέντα.
1: Αυτός κάνει κάτι ακραίο για να τρομάξει την άλλη. Να πει ότι εγώ.
0: Επίτηδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Δεν είναι normal τώρα αυτό.
0: Δεν είναι.
2: Έχουμε γραμμούλα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλιοπάρα μου.
1: Καλιοπάρα μου. Κάνει ποτέ
0: στο Καλιοπάρα μου.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Τι ήταν αυτό.
0: Καλιοπάρα μου γλυκιά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
1: Καλιόπι, πες αλήθεια.
2: Ρε παιδιά, ειλικρινά. Καλιόπι. Εγώ όταν ακούω την Καλιόπι,
1: μπαίνει στα πιο
2: διάθεση.
1: Και εμένα.
2: Γιατί την κόβεται, ρε φίλε. Good morning.
1: Και άμα είχε καμία ιστορία, Καλιόπι, να μας πει περίεργη. Να γουστάρουμε. Μάλιστα.
2: Άρα, Καλιοπίτσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα
0: σα. Γεια σα, τι κάνετε.
1: Εσείς έχετε,
4: εσύ?
1: Ένα πόνο, έχετε ένα πόνο στο, στη φωνή, σαν να το έχετε ζήσει το σενάριο αυτό. Πείτε μας το όνομά σας.
4: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
4: όχι, όχι, απλά χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Α, πώς σας λένε?
4: Είμαι η Νεφέλη. Είμαι από το Περιστέρι.
0: Ωραία.
1: Και έχεις και Περιστέρα εκεί μέσα.
0: Κλείσανε τα σχολεία τώρα, τάξη όλη μέρα μέσα στο σπίτι, Νεφέλη, ε.
4: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Ήσυχα, δεν ακούω.
1: Ήσυχα ακούγονται. Α, τι ωραία.
4: Συγγνώμη για τη φασαρία.
1: Όχι, μας αρέσει.
0: Δεν πειράζει, ξέρουμε από αυτά.
2: Ωραία φασαρία είναι αυτή. Διάβαζα μια έρευνα ότι στην Νορβηγία δώσαν υποχρεωτική άδεια στους άντρες όταν γεννούν οι γυναίκες τους 6 μήνες να είναι υποχρεωτικά με τα παιδιά τους.
0: Ορίστε.
2: Και παρατήρησαν ότι 35% μέσα σε 5 χρόνια μειώθηκαν τα διαζύγια. Γιατί? Γιατί οι άντρες κατάλαβαν ότι Ορίστε. Το να βοηθάνε τη γυναίκα τους δεν είναι λύση, ότι πραγματικά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και πλέον κατανοούν και πώς πρέπει να είναι γονείς και πώς πρέπει να είναι πατέρες και πώς πρέπει να είναι σύζυγοι. Και Νεφέλη, για πες μας τη δική σου την άποψη.
4: Λοιπόν, συμφωνήσαν εξ αρχής να είναι ελεύθερη η σχέση.
0: Σωστά, σωστό.
4: Ωραία, όμως συμφωνήσαν μετά μαζί που σοβαρέψουνε.
1: Σωστά,
0: σωστά. Μάλλον δεν κατάλαβε αυτός καλά το τι σημαίνει να σοβαρέψουνε.
4: Ακριβώς, και δεν θέλει να χάσει την καλοπέρασή του.
0: Άρα να χωρίσουνε, τους προτείνεις κι εσύ.
4: Βέβαια.
0: Είναι έστω, ρε παιδί μου, να κάνει μια κουβέντα πρώτα. Να πει ότι ξέρεις τι, εγώ ξεπλάγει με αυτό που μου ζήτησες. Είπαμε να το σοβαρέψουμε. Και εσύ μου ζητάς να κάνουμε το πιο ακραίο σενάριο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Να μείνουμε τρία άτομα μαζί.
4: Η κοπέλα αυτή δεν έχει μια φίλη να πάει να τη φιλοξενήσει.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν λέει παραπάνω. Ωραία.
2: Μάλλον αυτός τη θέλει μαζί του, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Ωραία. Νεφέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ.
0: Φιλάκια πολλά, να χαίρεις τα γλυκούλια σου.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, ήταν και το δίλημα ζωής για τώρα. Τώρα για πάμε στα ωραία τα δικά μας. Γιατί στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμό εκεί πέρα με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα. Πάρ το δίλημα, ρε Δεσίλα. Φτάνει, λέω για το Lidl τώρα.
1: Είναι κάποιος παίζει φλάουτο.
0: Φρέσκα, φρέσκα. Γιατί τα απολαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα του και όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα, έτσι για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε κι εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα στο bluestarferries.com ή τηλεφωνήστε στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το See More App για να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
0: Τραγούδι, break και επιστρέφουμε, παιδιά!
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πω, κοίτα τη ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
8: Τι μανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια!
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Νικό, πότε να κάνεις
1: έτσι. Κάνεις αέρα.
2: Κάνεις αέρα, αγόρι μου, τι έπαθες.
1: Είσαι καλά, μας άγχωσε, φωνάζει αέρα, αλλά νομίζαμε ότι κάτι παθαίνει, λιποθυμάει.
0: Παιδιά, έχω βρει εδώ πέρα τόσα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά όλο λέω κάτσε να δω και ένα άλλο, κάτσε να δω και ένα άλλο, κάτσε να δω και ένα άλλο.
1: Βες και ένα άλλο.
0: 7 λόγοι που οι γάμοι των millennials κρατούν περισσότερο από κάθε άλλη γενιά.
1: Κάτσε, κάτσε, ποιοι είναι οι millennials.
0: Οι 2000.
1: Οι 2000, αυτοί που γεννήθηκαν το 2000.
0: Αυτή δεν είναι,
1: και νάτς. Κρατάει ο γάμος τους.
2: Ναι. Εντάξει, πόσο να είναι όμως τώρα, να είναι 25 χρονών, 26, 27.
0: Βλέπεις ότι ο γάμος κρατάει. Δεν είναι σαν εσάς.
2: Τι κρατάει, δηλαδή.
0: Που χωρίζατε έτσι. Άιντε, Γιούρια. Εμείς κρατάμε.
2: Για πες.
1: Εσύ λοιπόν, είσαι millennial, εσύ.
0: Δεν είμαι millennial, το 90 είμαι εγώ, το 89.
1: Σκατάς είσαι.
0: Τι. Εντάξει, είσαι αυτή τη γενιά, ανήκω κι εγώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μιλάμε ότι σύμφωνα με διεθνής έρευνα, οι millennials παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίων σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτό δεν οφείλεται στην τύχη, ούτε βρήκαν τον μυστικό της ευτυχίας. Αντίθετα, φαίνεται πως έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν. Μου πέταξε τη διαφήμιση. Τη δέσμευση.
1: Και τη διαφήμιση.
0: Τη συμβίωση, τον ίδιο το γάμο. Παρακαλώ.
2: Ναι, αλλά πες μας
0: λοιπόν,
2: γιατί, 7 λόγους.
0: Γιατί, πάμε στο νούμερο 7. Δεν φοβούνται να μιλήσουν για όσα νιώθουν.
1: Ορίστε.
0: Οι millennials, Νάνση μου.
2: Ναι, γιατί
1: έκφρασε
0: η
1: το,
0: ψυχική
1: πες.
0: Υγεία δεν αποτελεί πλέον, λέει, θέμα ταμπού για τους millennials. Είναι η γενιά που έφερε στο προσκήνιο την ψυχοθεραπεία, τη σημασία τη συναισθηματική φροντίδα, αντιμετωπίζοντάς τις ως μέρος της καθημερινότητας και όχι ως ένδειξη αδυναμίας.
1: Ενώ
2: αυτό ξεκίνησε στις παλιότερες γενιές, ρε παιδιά. Γιατί, συγγνώμη, ο Γρηγόρης δεν είχε βγει να μιλήσει και να πει ότι, ας πούμε, εγώ πήγαινα σε ψυχολόγο.
0: Ναι, και ήταν δακτυλοδεικτούμενος, αν θυμάσαι καλά.
2: Ναι, και εγώ δεν τον
0: ήταν ο ένας και μοναδικός.
1: Είναι και πως μεγαλώσαμε. Αν είχε το παιδί λίγα ψυχολογικά, λέγανε οι δικοί του, αυτό βγήκε λίγο ζαβό.
0: Ναι.
1: Και τελείωνε εκεί η υπόθεση.
0: Γιώργο, πόσο αλήθεια έχεις.
1: Αυτό μας βγήκε λίγο
0: έτσι
1: λίγο,
0: ναι.
1: Άστο, μην του μιλάς. Άστο, μην του μιλάς αυτόν.
0: Ναι,
1: θα του περάσει.
0: Πάει σε ψυχολόγο. Το λέγανε, το πάει σε ψυχολόγο.
1: Στο χωριό πάει σε ψυχολόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φοβόντουσαν λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι.
0: Πραγματικά.
2: Μας είπα να το λέμε, ναι. Παιδιά, εμείς οι millennials. Γελάτε, ρε Ζάβα.
1: Millennials είμαστε, ναι.
2: Εμείς,
1: εγώ είμαι.
2: Εμείς δεν έχουμε για το θέμα του ψυχολόγου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, νούμερο 6. Προτιμούν να λύνουν τις συγκρούσεις αντί να τις κρύβουν. Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες σε κάθε σχέση.
2: Πόσο millennial είμαι.
1: Πολύ millennial, μάλλον.
2: Μπρο.
0: Η διαφορά είναι, λέει, στον τρόπο που διαχειρίζεται κάθε ζευγάρι. Πολλοί millennials δεν αντιμετωπίζουν έναν καυγά. Οπότε τώρα λένε.
1: Λύνουν κατευθείαν, δεν είναι σαν και εμάς. Εμείς λέγαμε καλά.
2: Χωρίς να το πεις, το έχω πιάσει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ακριβώς αυτό που νιώθω.
1: Εμείς μεγαλώσαμε με άλλη νοοτροπία. Τύπου, εντάξει, άστο να λέει, θα έρθει η σειρά του, θα το πληρώσει. Να τον φτιάξω εγώ αυτό.
0: Μπράβο.
1: Αργότερα θα τον φτιάξω εγώ. Θα έρθει η σειρά του.
2: Εμείς οι millennials δεν τα κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι.
0: Και εμείς, μωρή, γερό μπαμπάλο, κάτσε στα αυγά σου.
1: Σταμάτα, μπρο. Καλά λέει, μπρο.
2: Μη φλεξάρεις, μη φλεξάρεις συνέχεια.
1: Μάκα, μη φλεξάρεις ψυχολόγο.
0: Βρε βρώμο παππούδες. Ένα λεπτάκι παίρνει η γυναίκα μου. Έλα, αγάπη μου.
2: Τι παντόφυλλα τρώει, Θεέ μου.
1: Κοίτα.
2: Ρε, είμαστε στην εκπομπή.
0: Αγάπη
2: ρε.
0: Μου, τα γυαλιά σου τα είδα τελευταία φορά στο μπάνιο εκεί στο έπιπλο δίπλα στη Χέστρα.
2: Και άμα δεν είναι εκεί,
0: γιατί
2: να του τις βρέξεις μετά.
0: Είναι εκεί για δες.
1: Γιατί φοράτε γυαλιά, διαβάζετε εφημερίδα. Στα κακόν.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι.
0: Τι αγάπη μου.
1: Δεν βλέπει. Τι γυαλιά είναι αυτά.
0: Α, τα λένε κάτω από τον καναπέ. Αγάπη μου, χάσει και εγώ τα γυαλιά μου άμα τα βρεις όμως. Τα δικά σου ξέρω που είναι.
2: Βέβαια, εκεί ήθελε να καταλήξει.
1: Έχω χάσει τα κλειδιά μου.
0: Έλα, ψυχή μου, πού είναι, πες μου.
1: Αυτό θα κάνουμε
2: παιδιά,
1: τώρα.
2: Γιατί θα γίνει, Παναγία, έχουμε μια έρευνα.
0: Ναι, συγγνώμη, αγάπη μου, σε κλείνω. Στο πρωινό πάρε και τα γυαλιά μου γιατί δεν τα έχω και τα ματάκια μου πονάνε, ξέρεις.
2: Παιδιά, τι παντόφλα.
1: Έτσι είναι αυτή η millennial. Αυτός
2: δεν είναι millennial, είναι boomer.
1: Κανονικά, εμείς τα λέγαμε κλείσε, είμαι στη δουλειά, δεν σέβεσαι.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα πω εγώ στη γυναίκα μου έτσι να δω τι θέλει.
2: Συνέχισε, δες παρακάτω, θέλω να ταυτιστώ.
0: Οι millennials, παιδιά, παντρεύονται όταν νιώθουν οικονομικά έτοιμοι.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Τι βέβαια.
2: Κι εγώ έτσι παντρεύτηκα, όταν ένιωθα οικονομικά έτοιμη. Αλλιώς γιατί να παντρευτώ. Τι άσε μας.
1: Ενώ εμείς ήταν, θα παντρευτεί, θα βρει την άκρη. Κι εγώ με τον πατέρα σου δεν είχαμε τίποτα όταν ξεκινήσαμε.
0: Άμα περιμένεις να βγάλεις λεφτά, δεν θα παντρευτείς ποτέ.
1: Ακριβώς. Να πάτε να βοηθήσουμε κι εμείς, θα πάρετε και φακελάκια στο γάμο. Κάπως θα γίνει.
0: Σε αντίθεση, λέει, με τις προηγούμενες γενιές, οι millennials συνήθως καθυστερούν το γάμο. Όχι επειδή δεν πιστεύουν σε αυτόν, αλλά επειδή θέλουν πρώτα να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα.
1: Άσε ρε παπάτσι, γιατί βολεύονται στο σπίτι της μάνας τους. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Millennials και millennials, boomers.
0: Millennials.
1: Οι millennials δεν θα φεύγουν 32 χρόνια από το σπίτι.
0: Τώρα, Νάνση.
1: Εμείς είμαστε
2: boomers. Έλα, Παναγία. είναι το ένα, ποιο είναι το άλλο.
1: Μπρο.
0: Νούμερο 4. Οι γυναίκες δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξουν ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια.
1: Τα κάνω όλα μαζί.
2: Both.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να
2: είναι. Δεν χρειάζεται να επιλέξω, μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Άλλωστε, ο σύντροφό μου που είναι millennial δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Αυτά σας μάραναν.
0: Τι είναι ο σύντροφό σου,
1: καριέρε και τα.
2: Όχι ο δικό μου, γενικά.
0: Α.
2: Οι άλλε φίλε.
0: Είπα
2: μου.
0: Και εγώ.
2: Οι συνομιλικέ μου.
0: Νούμερο 4. Συμβιώνουν πριν παντρευτούν.
1: Ναι.
2: Εννοείται αυτό.
0: Η συμβίωση πριν από το γάμο αποτελεί πλέον μια πολύ συνηθισμένη επιλογή. Μέσα από την καθημερινότητα, τα ζευγάρια ανακαλύπτουν αν μπορούν πραγματικά να συνυπάρξουν, πώς διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές συνήθειες. Έτσι, όταν αποφασίσουν να παντρευτούν, γνωρίζουν ήδη πολύ καλύτερα ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Για έτσι είναι το σωστό.
1: Καλά. Αυτά είναι τα δικά σας τα χέρια και οι προκοπές. Να συζήσετε και να αυτόσετε. Ανοίξτε εκεί ένα σπίτι, βάλτε με ένα στεφάνι.
2: Να σας πω κάτι. Παλιά...
1: και να το γνωρίσετε, τον αγαπήσει τον άλλον.
2: Παλιά είχαν τον Αραβόνα, που στον Αραβόνα γινόταν το φίκι-φίκι. Τώρα δεν γίνεται Αραβόνα, είναι σαν έναν Αραβόνα.
0: Παλιά λέγανε στον Αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο.
2: Καλά, στα αυτά. Σε εμάς δεν ήταν έτσι.
1: Αλλά παρόλα αυτά. Τα κάνανε αυτό το κορμί στο γάμο. Ήταν και κάτι αμερικάνικες σειρές που το προωθούσαν πολύ αυτό το μοντέλο.
0: Να. Παλιά συνειδητοποιώ ότι δεν έχω καμία σχέση με τους millennials. Δηλαδή, εγώ συγκατοίκησα πολύ μικροχρονικό διάστημα.
1: Εσύ γεννήθηκε 65 χρόνια, το λέμε χρόνια.
0: Πραγματικά. Επόμενο.
2: Αντιθέτως, εγώ έχω ταυτιστεί.
0: Πάρα πολύ, ναι. Θέλουν να αποφύγουν τα λάθη που είδαν στις προηγούμενες γενιές. Εδώ έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Νάντσι, εσύ είσαι η προηγούμενη γενιά. Σταμάτα να το κάνεις.
2: Δεν είμαι η προηγούμενη γενιά. Εγώ ζω το τώρα.
1: Διορθώνουν τίποτα.
0: Κάτσε βρε καιρό μπαμπάλα και ζήρε.
1: Διορθώνουν τίποτα.
2: Έλα, επόμενο. Βαρετό.
0: Δεν βιάζονται να παντρευτούν.
2: Γιατί να παντρευτείς, υπάρχει κάποιο άγχος?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Σε αυτό ταυτίζεσαι. Και θέλουν να αποφύγουν. Α, όχι, το είπα αυτό,
2: Ιδίως αν έχεις ξαναπαντρευτεί, αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Α, τα είπα όλα, παιδιά.
1: Τα είπες όλα.
2: Τα είπες όλα χωρίς να πεις τίποτα. Είναι τρομερό.
1: Μα ξεχνάς.
2: Τα είπες όλα χωρίς να πεις τίποτα. Τι να βάλουμε τώρα, οι παντρεμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ?
0: Όχι, όχι, όχι. Ήρθε η μέρα που είναι η Φίκη ο γάμπρος.
2: Ανε, βάλε
0: πέρα.
2: Αυτό.
0: Έχουμε πολύ καιρό να το πούμε.
2: Γαμήλιο πάρτι.
1: Γαμήλιο πάρτι, βάλε, Δεσίλα.
2: Δεσίλα που είναι και ωραίο.
1: Μέχρι να το βάλεις όμως, να σας πω εγώ ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Πόσες φορές είπα 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+, παίξε υπεύθυνα 2026.
2: Το γαμήλιο πάρτι νομίζω ότι θα μπει.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα μπει το γαμήλιο, δεν μπήκε.
2: Δεν μπήκε το γαμήλιο, οπότε εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι η μάρκα Αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C. Και 20% φυσικό χυμό και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πάμε για γαμήλιο πάρτι, Δεσίλα.
2: Δώσ' το!

0: Παιδιά μου καλά, ακούστε εδώ να σας πω τα ωραία τα νέα που έρχονται από τη Vodafone. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για εσένα που μπορεί να χάλασε η συσκευή σου, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σίγουρα. Ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πρώτα ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
0: Και πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο Full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Λοιπόν, και BetaBet είναι εδώ και είναι μαζί μας και τρέχει και διαγωνισμός. Από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρείας. Αποστολή, η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με πρόβλημα υγείας και η δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής. Παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Γαλάτσι Κουρτίου 14, απέναντι από το Λαϊκό Νοσοκομείο, απέναντι από το Νοσοκομείο Σωτηρία και στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και νέο κατάστημα στο Σισμανόγλιο, στα Βρυλίσια. Λοιπόν, κληρώνουμε και μια συσκευή μασάζ αξίας 300 ευρώ. BetaBet και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Η ώρα είναι 10. Done, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι ώρα για Ρόδος Παλάς.
0: Ρόδος Παλάς.
1: Let's do it, let's do it.
0: Ναι, Ρόδος Παλάς. Αυτό ήτανε.
2: Κυρίες και κύριοι, μαζί σας δεν ήταν σήμερα καθόλου τη διάρκεια, αλλά ήταν σαν να ήταν Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Μπράβο, κάποια στιγμή λύγησε. Ήταν μαζί σας η Νάνση Αντωνίου,
2: ο Γιώργος Λιανός,
1: ο Παναγής Ζωστάτος.
0: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης εδώ στο στούντιο, στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο στο Ρόδος Παλάς, αλλά και ο Γιωργάρας μας ο Δεσίλας, που πραγματικά δίνει τον καλύτερό του εαυτό στο στούντιο στην Αθήνα εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Τα λέμε αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Να είσαστε καλά, να δροσιστείτε, πιείτε κάτι δροσιστικό, δεν ξέρω πώς μπορεί να δροσιστεί ο καθένας. Να περνάτε καλά, ακολουθεί η Βερίνα Ευαγγέλου. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί και να θυμάστε.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε. 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι! Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310 24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά. Για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: KTM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
14: Με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
15: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
16: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
18: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
19: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Ο γαζίσιμο άθιμος. Νίκο, περιμένω να έρθει το Αντάου.
4: Αντάου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε, με την πολυκατοικία εδώ πέρα στην Καλυθέα έχει χαμός. Έχω να μιλήσω και με τον Πλακά, τον Αλουμινά. 48 μέτρα, Αντάου.
4: Σε ποιο μαγαζί τα παραγγείλατε, δεν ξέρω κάτι εγώ.
3: Μόνο η ταράτσα σα γράφει. Συγγνώμη, αλλά μου έχουν βάλει εδώ πέρα τη λίστα τώρα τα παιδιά και ψάχνω εδώ. Προσπαθώ να μαζέψω τα υλικά από το πρωί. 16 κιλά αρμόστοκο, 48 τετραγωνικά το πλέγμα, το πράσινο, το ψηλό. 4 κουτάκια πινέζε, εντάξει, αυτά τα βρω και από περίπτω, δεν τρέχει τίποτα. Μια κόλλα στιγμή. Έχετε και λεπτοτενίε εσεί. Α, και το στόλισμα. Για το στόλισμα, έχετε και φωτάκια χριστουγεννιάτικα. Σωστά.
4: Όχι, ούτε φωτάκια χριστουγεννιάτικα.
3: Βρε, μήπως έχουν πάρει σε άλλο μισό. Τα βρούμε όλα, τα βρούμε όλα. Είμαστε και εμείς τώρα τρεις άνθρωποι, ξέρετε, φτιάχνουμε τέσσερις πολυκατοικίες εδώ στην Καλυθέα. Ωραία, άρα κρατήστε μου τα 48 μέτρα ντάου. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό πρέπει να είναι από αλλού. Κύριε Νικό, καλημέρα, από το Σφαίρα είμαστε.
5: Χρόνια πολλά!
3: Χρόνια πολλά, κύριε Νικό.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρωμαίο!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση. Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο Πέραμα Μηλοποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7.
10: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
18: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
19: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
18: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
19: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
18: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
19: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
18: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
19: Αλήθεια!
18: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
19: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
18: Για την κόρη σου.
19: Ποια κόρη, καλέ?
18: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
19: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
18: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
19: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
18: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
19: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
18: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
20: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
21: Αν χαλάσει όμως...
20: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
22: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
23: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
24: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
5: Ο ηγέτης στο νερό.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
14: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέντρα δεν ανθούμε.
13: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
15: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
13: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Γεια σου, Ράνια. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο χασάπης στη γειτονιά μου. Κάθε φορά που πάω να πάρω κάτι, του πετάω υπονοούμενα, αλλά κάνει σαν να μην τα ακούει. Προχθές μου έβαλε μισό κιλό κιμά παραπάνω. Μήπως με γουστάρει κι αυτός? Πώς να το καταλάβω? Τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου μυρίζει εκεί μέσα. Αλλά είναι ωραίο γκομενάκι. Ράνια.
3: Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κόψεις τα υπονοούμενα. Δεν είναι ωραίο να την πέφτουν οι γυναίκες στους άντρες. Τώρα, αν μπορείς να συμβιβαστείς με το επάγγελμα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
2: Δηλαδή να γίνει γυναίκα χασάπη.
3: Θα έχει και το καλό το κρέας.
4: Το
2: καλό το κρέας.
3: Το καλό το κρέας.
2: Για κοίταξε με και πες του σαν αυτό τι να θα έχει.
3: Το καλό το κρέας.
2: Το
3: κρέας. Και να σου πω και κάτι.
5: Το καλό το κρέας μου το δίνει. Δεν το φυλάτε κι άλλες.
3: Μισό λεπτά γιατί ήρθε κι άλλο μήνυμα από τη φίλη. Τον ρωτάω, λέει, μήπως να πάρω κιλότο και δεν απαντάει, λέει, τίποτα.
2: Σημαντικό είναι το κιλότο.
5: Κύριε Θανάση, σήμερα που δεν φοράω και κιλότο.
4: Μοσχάρι.
1: Αλφα FM 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Οι Ιαπωνέζοι, να ξέρεις, είναι πολύ με το σεξ. Έχουν κάτι διαστροφές.
3: Ναι.
2: Περιέργειες, αλλά δεν κάνουν.
3: Γρηγόρη, περίμενε.
2: Αλλά βλέπουν πολύ αισθησιακές ταινίες.
3: Οπότε θα ήθελα να προσκαλέσω μέσα από το τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη.
2: Τις Ιαπωνέζες.
3: Τις Ιαπωνέζες.
2: Καλύτερα λένε ότι οι Ιαπωνέζες.
4: Γιατί να μην πάμε εμείς εκεί μια εβδομαδούλα.
3: Τι να πρωτοπρολάβουμε, Πανάγη. Τι να πρωτοπρολάβουμε, Πανάγη. Εσείς τα νέα παιδιά
4: τώρα.
3: Εμείς ό,τι να κάνουμε το κάναμε.
4: Ό,τι προλάβουμε.
3: Συγγνώμη, κύριε.
2: Και άλλα ούτω ή άλλω.
3: Σε παρακαλώ, εκεί Japan, if you hear me,
4: come here.
3: Take the plane and come here, Santorini.
2: Σαγιονάρα.
4: And Mykonos.
3: Τώρα θα τη φας εσύ.
4: Όχι όλοι.
3: Μόλις έρθετε εδώ στην Ελλάδα, do you hear me, Japan girls? Θα κλείσετε το μάτι, close one eye.
2: Σε το είπες.
4: One eye.
3: One eye from two eyes, close. In a man of Greek men, you know, okay. And tell, I want σουτζουκάκι.
4: Σουτζουκάκι.
2: Και δική σα λέξη. Το
3: και δική σα λέξη και δική μα λέξη. Σουτζουκάκι. Άιντε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
15: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
3: Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Παρασκευή 10 Ιουλίου, θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
18: Τι καλημέρα, εβδομάδα. Θα γίνουν αλλαγές, φίλε.
17: Τι αλλαγές θα γίνουν?
18: Λείπει ο άλλος.
17: Ναι, σωστό.
18: Είναι ευκαιρία μας τώρα να γίνουν πέντε πράγματα έτσι όπως τα σκεφτόμαστε.
17: Και άμα γυρίσει, τι γίνεται?
18: Αυτό το συχαμένο χαλί, ας πούμε.
17: Ποιο χαλί?
18: Δυνάμωση λίγο.
17: Α, μάλιστα.
18: Ρε φίλε, τι είναι αυτό? Λες και βγήκαν οι τρελοί στο τέτοιο έξω να παίξουν με τα ξυλόφωνα.
17: Ναι, αλλά έχει
19: πλην, πλην, πλην.
20: Έχετε σκεφτεί ποτέ την ασφάλεια ζωής? Καθημερινά συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα δίπλα μας. Κοιτάξτε, ο Κώστας μόλις έπεσε στη ράγη του τρένου.
18: Δηλαδή, αυτή η ηλικιότητα, το τύπο ότι συμβαίνουν τραγικά πράγματα, λέγοντας το πω με όποιο τρόπο.
20: Ή από Δευτέρα, σπάλα βόηου κράτους 4,34 το κιλό.
18: Αυτό μόνο για τέτοιο είναι.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
9: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
13: Valentino
14: non-stop.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Αν νομίζει νιώθεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310-24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Κλασική. Ορίστε. Ευκαιρία. Ευκαιρία δηλαδή για να κλάσει. Ναι, ναι.
15: Ωραία.
16: Στη σκάλα, παιδιά.
14: Στη σκάλα. Σκάλα, όντως, ναι.
16: Σε πιάνει κανείς.
14: Ανέβασμα ή κατέβασμα.
16: Στο
14: ανέβασμα μπορεί να υπάρχει ατύχημα. Το στόμα γεμάτο φιλιά. Αν δεν παίρνει.
15: Συγχαμένε πρωί-πρωί.
14: Η σκάλα είναι πολύ ωραίο μέρος. Ναι. Αν και κάποιοι ανώμαλοι το κάνουν πάντα σε ασανσέρ.
16: Το ασανσέρ, παιδιά, μην το κάνετε ποτέ. Έχω και τρεις φορές.
14: Θα το καταλάβουν από το βλέμμα.
16: Το χειρότερο είναι να την έχει κάνει άλλος το ασανσέρ, να έχεις μπει εσύ, να έχεις πεθάνει από την πόχα και να βγαίνεις και αυτός που ξαναμπαίνει μέσα να νομίζει ότι την έκανες εσύ.
14: Δεν έχει τύχει όμως να είσαι μόνος τελώς, να το κάνεις και να βλέπεις ότι υπάρχει κουμπάκι μετά για το μείον 2 και λες καλή τύχη.
16: Είσαι στα κάφρα.
14: Τώρα και από μένα έρχεται.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
17: Ο μόνος τρόπος να πεις
18: ραδιόφωνο.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: το Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά. Για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
4: Αλφα. Για να την ακούσεις.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Τώρα που σγήπε το τι έπαθα χθες, κατέβηκα Πειραιά να πούμε και μου τις κάνει κάτι χουλιγκάνια.
9: Ναι.
8: Δεξιά-αριστερά με κάτι αλυσίδες, κάτι λωστούς. Και πιάνει ένας από, από τα πέτα. Μίλα ρε μου λέει. Του λέω τι ήρθα από. Τι ομάδα είσαι. Του λέω, το βλέπω, περάζει λίγο Ολυμπιακός. Ο Τσακόλα, ρε!
10: Όπα.
8: Μαχητές στη διάσημη!
7: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς, in the mix.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα FM.
1: Στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Αρχίζω πάλι δυστυχώς

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
18: Αλφα στους 104,7.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Ξέρω κάτι, μόλις με τι σκουπίζει το αερομάν.
2: Με τέτοιο, με γυαλόχαρτο, ξέρω.
1: Με αλουμινόχαρτο, πρέπει.
2: Σε
1: παραδέχτηκα, ρε φίλε, πράγμα, ρε φίλε.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310 24111,
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
3: εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Με τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, ούτε μ' ανθούμε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: αυτός που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβο Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Ευχαριστώ.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν πέθαμε στο μετάβλιο, πέθαμε και όποιος κέρδισε τώρα, το κάναμε Ζακ.
1: Ζακ, τι σημαίνει.
2: Ότι σε γα.
1: Α, Ζακ.
2: Ότι σε νίκησα.
1: Σε νίκησα. Ζακ. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελίνα. Ζακ.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Real Ελληνίδου Σαφάρι, παιδιά, σημειώστε την ημερομηνία Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται παρέα στο Σφαίρα τη Real Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Φυσικά με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaMed. Συντονίστε λοιπόν 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με διαγωνισμό.
1: Breaking news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό. Γελάς και μόνος σου.
4: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
6: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
16: Όταν
2: Ladies Young, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
18: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
19: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
20: Endless Good Mood Power Plus.
21: Καλό.
20: Ιδέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Απόν. Παιδιά, σας έχω πει για ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος λοιπόν και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Μιλάμε για φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες εσύ να είσαι τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η ωραιότερη καντάδα από.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα εδώ στο Σφαίρα 102. Λοιπόν, μπορεί να με ακούς αυτή τη στιγμή οδηγώντας το αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίσης να ακούσεις αυτό που θα σου πω και ξαφνικά να βρεθείς να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Διότι Aegean και Olympic Air δίνουν για άλλη μια χρονιά υποτροφία σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Ναι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πολύ και καλή επιτυχία. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα, στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανατράπη και φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
3: Περούκες.
2: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
1: Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
3: εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Στο Ρέθυμνο τα μεσφαίρα αποκλειστικά. Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μ' ακούτε λίγο.
4: Okay.
5: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπιλά και τον Νικόλα Ράπτη.
3: Τι κάνετε?
5: Έτσι μιλάω στον αέρα.
3: Δεν μου ταιριάζει.
5: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
3: What's your name?
5: Α, καλά.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Wow.
5: Έκανε wow.
6: Με την Ελίνα Παπιλά.
3: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
6: Και τον Νικόλα Ράπτη.
5: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
6: 5 με 8.
3: Θα είμαστε παρέα. Έχεις άλλη
6: φωτιά στο ποτήρι. Απογευματινό σφαίρα 102.2.
5: Μπορείς να κάνεις νιάου νιάου.
3: Νιάου νιάου.
8: Πού είχα πάει?
3: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
6: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
3: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.

λίγα λόγια είμαι πολλά. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη απόγευμα, 3η 7 Ιουλίου και είμαστε μαζί με η Ελίνα Παπίλα. Θα είμαι εδώ παρέα σας μέχρι τις 8 στον σφαίρα 102,2. Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν. Απόγευμα τρίτης πάρα πολύ ωραίο, ηλιόλουστη μέρα σήμερα και σας το είχα πει από χθες ότι θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Το ίδιο θα έχουμε και αύριο με ηλιοφάνεια 35 βαθμούς Κελσίου και λίγα συννεφάκια. Από Πέμπτη σχεδόν το ίδιο με ηλιοφάνεια 32 βαθμούς, λίγες βροχές που έδινε, σας έλεγα χθες, θυμάστε, όσοι ήταν εδώ, δεν τις έχει πλέον. Οπότε περιμένουμε και ένα 38 το Σάββατο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Και βεβαίως σφαίρα.gr και σφαίρα application για εσάς που είστε λίγο πιο μακριά από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Χρόνια πολλά στον Οδυσσέα, χρόνια πολλά στην Οδύσσια, αλλά πολλά πολλά γλυκά φιλιά στην Κυριακή και στον Κυριάκο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Κική, χρόνια πολλά. Μην ξεχάσετε εκείνους που γιορτάζουν σήμερα. Πριν από λίγο ήμασταν σε μια κυρία που λέγανε Κική, γιατί της είπαμε χρόνια πολλά. Γιατί για εμάς μόνο μια Κική υπάρχει. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ που λέτε, θα περάσουμε ωραία, θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Στο 693-610-1022 σας περιμένω για να μπείτε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Έχω πάρα πολλά πράγματα και για εσάς σήμερα, όπως για παράδειγμα Water Fun Water Park όπως καθημερινά, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, έχω Pizza Fun πακέτο κόμπο, αλλά έχω και ωραία, μάλλον την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία του Νίκου Οικονομόπουλου. Σε λίγα όλα αυτά θα σας τα πω, θα σας τα εξηγήσω. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Μαρέτη Πιερίδη. Το σ' αγαπώ στον Σφαίρα 102,2.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Είναι 5 και 20 πλησιάζει. Εδώ παρέα μέχρι τις 8. Πάμε σε άλλα νέα να δούμε τι γίνεται.
1: Σε
2: άλλα νέα.
0: Καταρχάς, διάβασα ένα θέμα το οποίο λέω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Έχετε ακούσει που λέει πετάει το μάτι μου? Εμείς στο χωριό λέμε ότι όταν πετάει το μάτι σου, λέει ποιο πάντι μου πετάει. Αν το διαλέξεις, αν διαλέξεις το σωστό, δηλαδή πετάει το δεξί και πει στο δεξί, σημαίνει θα το δούμε μαζί. Ένας κύριος όμως είχε αυτό το πετάρισμα στο μάτι και το γκούγκλαρε, γιατί λέει τι να κάνω, γιατί είναι κακός ιονός. Αν πετάει το αριστερό, λέει θα πλουτίσω. Αν πετάει το δεξί, είναι κάποια κακή, ας πούμε, είδηση. Είναι κακός ιονός. Και του διάβασε και στο Google του βγήκε ότι πρέπει να αρχίσει να χτυπάει το μάτι του. Πώς λέμε, χτυπά ξύλο. Εκεί το χτυπάει το μάτι του. Με αποτέλεσμα να πάθει αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Ο άνθρωπος, επέμβαση, πήγε να χάσει την όρασή του. Γενικά, μην χτυπάτε ό,τι βρείτε. Για τους κακούς ιονούς. Χτυπήσε σωστά, μόνο ξύλο χτυπάμε. Άντε να φτύσουμε και τον κόρφο μας μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Διάβασα και για την κυρία στην Οίκια στο σαχαροπλαστείο που μπήκε ο ληστής μέσα και με το που πήρε χαμπάρι ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, τον κυνήγησε με τη σφουγγαρίστρα. Το είδατε αυτό? Εντάξει, μιλάμε τώρα, η φοβερή. Τηλέφωνο με παίρνουν. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Είναι πάρα πολύ στενάχο.

τα κάποια. Εγώ θα σας δώσω 5 προορισμούς για solo travelers στα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, αν είσαι μόνος. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ διακοπές μόνοι σας. Δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει, έχω δει ότι είναι μια τρομερή εμπειρία ταξιδιού το να ταξιδέψεις μόνος σου. Δεν θα το ζήσω, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα το επιλέξω όμως κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά, κάποιος που θέλει να ταξιδέψει μόνος του, είναι μία μίξη, λέει, περιπέτειας και αυτογνωσίας μαζί. Υπάρχουν 5 προορισμοί για εσένα που θα πας μόνος σου. Νούμερο 1 είναι το Αγκίστρι, πολύ κοντά στην Αθήνα, οικονομικό σαν επιλογή. Έχει φυσική ομορφιά, αλλά και πολύ ωραίο επίπεδο φιλοξενίας και άνησης. Μετά έχουμε τη Σέριφο. Η Σέριφος είναι ένας προορισμός που για σένα που θέλεις να κάνεις μόνος σου διακοπές στην παραλία της Ψηλής Σάμου, Γάνομα και Κουταλά. Μια φορά έχω πάει η Σέριφο και δεν θυμάμαι και πάρα πολύ καλά. Μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικός προορισμός όμως. Η Καλαμάτα είναι από τους προορισμούς που επιλέγονται από τους solo travelers. Και μετά έχω την Κέα, δηλαδή την Τζιά, που είναι ένας χώρος τέτοιος, ένα μέρος τέτοιο, πολύχρωμα σπίτια ή απλά κόστα τα σοκάκια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το νησί. Αυτά, έχει και τα Κύθυρα. Δεν ξέρω, όσα διαβάζω, οικογενειακές διακοπές εμένα μου κάνουν όλα. Δηλαδή η φωτογραφία που έχω στο μυαλό μου είναι για οικογενειακές διακοπές. Ίσως γιατί είμαι και σε αυτό το mood εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, αν είστε μόνος σας, αυτούς τους προορισμούς μας δίνει το travel.gr. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Ο Θοδωρής μου έστειλε μήνυμα και θέλει να ακούσει ένα τραγούδι. Προφανώς ζεσταίνεται πάρα πολύ. Προφανώς είναι κάπου που δεν μπορεί να δροσιστεί, οπότε θέλει Ελένη Φουρέιρα.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια,
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 2834-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
17: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
18: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831 020 590.
19: Δύναμη.
20: Εμπειρία.
19: Γνώση.
20: Εξειδίκευση.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
19: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
19: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
22: Της ξαπλώστρας, αν έχουμε ΣΑΠ ή κάποιος έχει ΣΑΠ από την παρέα, σίγουρα θέλουμε μια βολτούλα. Θα έχεις τη δική σου λοιπόν τώρα σαν προσανίδα ΣΑΠ αξίας 249,99€ από τα Maxstores. Αρκείς να στείλεις τώρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Maxstores και ενώ και ονοματεπώνυμο. Σημαίνει Τρίτη, την Παρασκευή θα μάθουμε ποιος ή ποια θα είναι ο νικητής ή νικήτρια. Τώρα συνεχίζουμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102,2 693-610-1022. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς, τον Νίκο, τον Νικόλα, στην Τζέννη, στη Διονυσία. Χαμός με τα Μαξτός. Κατευθείαν έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πολύ καλά κάνετε.

Διαβάζω και το Θοδωρή φέρει ότι σε μια συναυλία χθες εμφανίστηκε με ριγέ πουκάμισο και γκρι παντελόνι. Είμαι, λέει, λίγο προβληματισμένος με τον ντύσιμο. Πλήρης απογοήτευση. Με το χέρι στην καρδιά, λέει, θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω, λέει, σας αρέσει. Χάλια, ρώτησε τραγουδιστή στο κοινό. Τη γνώμη των θαυμαστών του δηλαδή ζήτησε για την επιλογή που έκανε ενδυματολογικά. Είπε ότι είναι προβληματισμένος και στην Κοζάνη ήταν. Και δεν ανέβηκε αυτό το βίντεο στο TikTok, έχει γίνει χαμός όπως καταλαβαίνετε, πραγματικά. Τυχαία, λέει, το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι λίγο προβληματισμένος, άσο μπλουζάκι, άσο παπούτσι. Τέλος πάντων, λέει, εντάξει, θα σας πω τώρα, με συγχωρέσετε, λέει, έχω αυτό το λάτωμα, ένα από τα 50.000 λατώματα, λέει, που έχω. Εγώ ξέρω, Θοδωρή μου, ότι είσαι τα καλύτερα παιδιά και δεν έχεις τόσα λατώματα όσο νομίζεις. Και εξαιρετικό το ντύσιμο, ό,τι και να βάλεις σου ταιριάζει. Έχεις τη φωνάρα αυτή και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω να σας υπενθυμίσω. Θυμίσω ότι το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας είναι εδώ καθημερινά μαζί μας. Και αν θέλετε να πάτε τα παιδάκια σας Σαββατοκύριακο να περάσετε ωραία, και σήμερα, συγγνώμη, την Παρασκευή και το Σάββατο, έχει πάρα πολύ ωραίες ταινίες στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids είναι το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος σε αυτή τη διαδικασία να μαθαίνουν οι μικροί μας φίλοι. Και πέρα από το ότι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, έχει και ωραίες δράσεις εκεί, εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge χώρο. Το popcorn είναι κερασμένο, το το booth βρίσκεται ακριβώς δίπλα για αναμνηστικές φωτογραφίες. Για να βρείτε τις πληροφορίες για τις προβολές και τις ταινίες που παίζονται και προβάλλονται εκεί, cinemanights.fysicoaerioevents.gr, και βεβαίως μέσα εκεί θα λάβεις μέρος και σε ένα διαγωνισμό για να διεκδικήσεις πολύ μεγάλα δώρα. Τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, ρε Γιάννη. Σε σωστή καρτέλα πηγαίνεις. Να ακούσουμε κάτι σε Παντελή Παντελίδη. Ορίστε. Πυρκαγιά, πυρκαγιά. Δεν θα το επέλεγα αυτό. Θα ήμουν λίγο σε πιο μπαλαντοειδές. Αλλά πυρκαγιά, εφόσον θέλεις Σοφία, πυρκαγιά, πυρκαγιά. Στον Σφαίρα 102.2 είναι ο Παντελής Παντελίδης.

0: Πρωινόσφαιρα. Πρωινόσφαιρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινόσφαιρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
21: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
22: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
23: Λυσιστράτη είσαι.
22: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
24: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
22: 21 και 22 Αυγούστου.
24: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
25: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
26: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
27: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
28: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
27: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε...
8: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 6.
19: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.

Ακούμε πάρα πολλά τραγούδια καθημερινά. Ακούμε πολλούς καλλιτέχνες και πολλές καλλιτέχνηδες, αλλά σαν τον Αντώνη Ρέμο δεν υπάρχει κανείς. Το καταθέτω, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Είναι ο αγαπημένος μου από όλους όσους ακούω καθημερινά. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα στον Σφαίρα 102.2. Διαβάζω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε παιδιά. Έκλαιγε, μωρέ, ο γλυκούλης. Έκλαιγε διότι εχθές η Πορτογαλία δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία. Ετήθηκε με 1-0. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε το άδοξα, λέει, το αντίο του στο παγκόσμιο. Θα μείνει στην ιστορία πέρα από την αναμέτρηση αυτή. Πέρα από την αναμέτρηση αυτή, θα μείνει και ότι ήταν το τελευταίο μάτς του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Μετά το σφύριγμα δεν άντεξε και δάκρυσε, με αποτέλεσμα να χαρίσει τις συγκινητικές εικόνες. Πάρα πολλοί έκλαιγαν μαζί του. Δεν κατάφερε σε σπουδαία αυτή η καριέρα του να σηκώσει την κούπα του παγκοσμίου ποτέ. Στα 41 του χρόνια ήταν βασικός για την Πορτογαλία και δέχτηκε πάρα πολύ τον κριτική γι' αυτό. Έδωσε όμως τις μάχες του, προσπάθησε ως αρχηγός να φέρει τη χώρα του στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, αλλά δεν τα κατάφερε. Υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν είναι AI, που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και τον έχει αγκαλιάσει η γυναίκα του και εκείνος κλαίει πάρα πολύ. Ορίστε. Δεν την έχω, την είδα στο κινητό μου νωρίτερα. Μου βγήκε στο Instagram, δεν την εδώ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο θεσμό. Άφησε το ενδεχόμενο να συνεχίσει να ενισχύει την εθνική ομάδα. Αλλά ακόμα κανείς δεν ξέρει τίποτα. Μην πας φυτός. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το παγκόσμιο, πάμε λίγο στην Novibet. Το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Είναι έτοιμα να γίνουν δικά σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για εσένα. Novibet.gr, μπορείς να μπεις στο site. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Από. Ξέρεις ποιο θέλω? Θέλω Σενιωρίτα, Σνίκ και Τάμτα. Το καλοκαιρινό, έτσι. Έχει αυτό το ρυθμό. Έχω να το ακούσω και πάρα πολύ καιρό. Αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω μέχρι τις 8. Θα είμαστε παρέα.

αύριο έχουμε διαγωνισμό για Νικοβέρτη. Μου έλειψες πολύ, μόλις ακούσαμε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά. Σε λίγο παίζουμε. Πήγε 6,5 ώρα κοντά, Πέρασε η ώρα, Γιάννη. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. 2-11-700-79-31 είναι ο αριθμός, τηλεφωνικός αριθμός που θα καλέσετε σε λίγο για να διεκδικήσετε Water Fan Water Park, γυναικό εισιτήριο 4 ατόμων, αλλά και πακέτο Combo Pizza Fan. Όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, τι λέει η Κωνσταντίνα, ωραία η Σοφία, μετά θέλουμε και έναν καρά. Σοφία, γιατί διάλεξε τραγούδι εσύ? Α, το Σενιωρίτα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό Νίκος Οικονομόπουλος. Βεβαίως, μεγάλος διαγωνισμός για τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία από τον Σφαίρα 102.2, αποκλειστικά για τους ακροατές τους δικούς μας. Αν θες και εσύ να κερδίσεις το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια, την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δηλώνεις συμμετοχή. Αφού κάνεις follow πρώτα το λογαριασμό μας, βεβαίως, στο Instagram Σφαίρα 102.2 και δηλώνεις συμμετοχή για το

διαγωνισμό αυτό του Νίκου Οικονομόπουλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με... Όχι, θέλω παλιό. Θέλω το... του Οικονομόπουλου, θέλω το Μελαγχολία μου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να παίξουμε πέσω τραγούδι. Οπότε, 2-11-700-79-31, σε λίγο σας περιμένω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Με τα μάτια σου.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
4: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Well Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Ουσέρα 102 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο στον Σφαίρα 102.2. Και πριν παίξουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ βεβαίως έχουμε τα Mac Stores. Mac Stores γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαιρινό σου, για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Αν είσαι λάτρης των καλοκαιρινών sports, έχει τα πάντα. Έχει SUP, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη θάλασσα. Έχει φουσκωτά, έχει ψυγεία, πετσέτες, ξαπλώστρες, τέντες, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέθλα. Έχει τα πάντα στα Mac Stores και μπορείς να τα δεις και online στο Mac Stores. Οπότε μην σκάς καλοκαίρι στα Max. Πάμε να παίξουμε το βέσο τραγούδι για να ανοίξουμε τις γραμμές. Μισό λεπτό να τις ανοίξω. Μισό λεπτό. Ωραία. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Ακούστε λίγο την εισαγωγή από το Γιάννη Μπούνια και διεκδικήστε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από το Water Fun Water Park στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Φεύγεις, βγαίνεις εκεί σε αυτή την έξοδο 5 και μπαίνεις κατευθείαν σε διακοπές. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Μάνια, τι κάνεις, Ελίνα?
0: Καλά, Μάνια μου, πού τηλεφωνείς?
1: Από Αχαρνέ.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Η μέρα σου σήμερα, καλή?
1: Ναι, λίγο
0: κουραστική. Από το 1 μέχρι το 10?
1: Θα έβαζα ένα 7.
0: Μια χαρά είσαι, με βάζεις 7. Μάνια μου, 1, 2, 3 και... Εύκολο.
1: Ναι, είναι Οικονομόπουλος, πρέπει δεν πρέπει.
0: Μπράβο! Μπράβο σου, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
1: Έχω, ναι.
0: Πρόσφατα?
1: Ναι, αλλά άλλο δώρο.
0: Άμα ήταν άλλο δώρο, εντάξει. Λοιπόν, στείλε μου τα στοιχεία σου στο Viber. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια. 2-11-779-31. Λοιπόν, πάμε για το πακετάκι Combo Pizza Fan. Έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά για εσένα που θα κερδίσεις αμέσως τώρα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Ντία.
0: Ολυμπία?
2: Όχι, Ντία, από το Κωνσταντία.
0: Αντία, ωραίο το, από το Κωνσταντία. Κωνσταντίνα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Είμαι και Φυσιά τώρα.
0: Ψώνια?
2: Όχι, μόλις χόλασα.
0: Α, και πας σπίτι, ε.
2: Ναι.
0: Από τι ώρα δούλευες?
2: 9.30.
0: Πω, όλη μέρα. Όλη
2: μέρα. Ναι.
0: Λοιπόν, Ντία μου, 1, 2, 3 και... Εύκολα σήμερα.
2: Μαδονάκης,
0: ναι.
2: Αγαπώ σημαίνει.
0: Μπράβο! Μέχρι και εγώ τα βρίσκω, φαντάσου. Είναι του και άτα. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Φιλάκια!
2: Γεια!
0: Αυτό ήταν λοιπόν το βέστο τραγούδι. Δώσαμε και τα δύο δώρα πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό, γιατί άλλες φορές παιδευόμαστε λιγάκι και μπορεί να μην δώσουμε και τα δώρα, βέβαια. Προς το παρόν, θα ακούσουμε ένα ντουέτο από τα παλιά. Ένα ντουέτο το οποίο θα μείνει για πάντα ανεξίτηλο και θα είναι για πάντα χαραγμένο στην καρδιά μας. Είναι η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Και κοιτάω και αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
3: We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια τμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια!
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά. Για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
11: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Αλφα στους 104,7.
15: Άκου μουσική.
16: Άκου μουσική.
15: Νιώσε το ρυθμό.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
19: Αλφα.
15: Εδώ. Τα ακούς όλα.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Χθες τι είπα όμως, παιδιά. Μόλις τελειώσαμε, είχαμε κάτι γυρίσματα αυτά τα σκετσάκια.
15: Κάνατε σκετσάκια.
14: Ήμασταν σε μια περιοχή λίγο έτσι μακριά και σταματάω να φάω. Και μου πήρε να ήταν αυτός καινούριο σερβιτόρος. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του μέρα, δεν τον ρώτησα μετά. Του λέω μια χωριάτικη και αυτός μου φέρνει γκουροντομάτα. Και του λέω, φιλαράκι, του λέω, εγώ σου είπα χωριάτικη. Ναι. Και μου ρωτάει, τι να τη βάλω, λέει, για να γίνει χωριάτικη. Εδώ τι έσπανε, βάλεις ένα τσεμπέρι, βάλεις μια γλίτσα, φόρα και ένα ταγάρι και φέρ' την, λέω.
15: Καλά το παιδί.
16: Βαϊ Βαλεντίνο, non stop.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111.
0: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Δύναμη,
0: εμπειρία,
3: γνώση,
0: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
5: Με τα μάτια σου.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
4: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Βρήκα φοβερή ταξιδιωτική προσφορά.
16: Για πες.
15: Φοβερή.
16: Πού?
15: Βερμούδες με 10 ευρώ.
16: Όχι ρε φίλε.
15: Ναι φίλε.
13: Αλφα FM 104,7.
17: 104,7.
18: Ο μόνος τρόπος να πεις
19: ραδιόφωνο.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
4: Θέλω να πω ένα νέο πολύ σοβαρό.
5: Ναι, ναι.
4: Και είναι σοκαριστικό.
5: Oh,
4: τα αποθηκευμένα μακαρόνια είναι τεκμήριο και θα φορολογηθούν.
5: Έτσι.
4: Κάνουν ερωτήσεις εδώ οι ακροατές.
5: Ναι.
4: Άμα κερδίσεις τον Τζόκερ, πώς θα πληρωθείς? Τώρα βγήκε αυτή η είδηση ότι θα σου δώσουν ένα ATM στο σπίτι που θα βγάζει 50 ευρώ τη μέρα.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Σε ένα παλιό σαλόνι. Στο σπίτι της μαμάς σου.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο.
0: το λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
1: Άκου δυνατά,
5: άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
2: Αλφα FM 104,7.

0: 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
9: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για
9: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
4: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Αν είχα μια μικρή ελπίδα, Παναγιώτη μου, να τα καταφέρουμε σαν κοινωνία, ξανεμίστηκαν όλα, φίλε.
6: Γιατί?
5: Όταν χθες το βράδυ με ρώτησε ο σουβλατζής, κανονική πίτα, μου λέει, μαύρη ολικής. Εντάξει, τώρα άλλος εδώ κλαίει γιατί χώρισε. Και του στέλνει άλλος μήνυμα, του λέει, φίλε, το ότι χώρισες δεν είναι ο λόγος να βάλεις τα κλάματα. Λόγος για να βάλεις τα κλάματα ότι δίνεις το Μάιο Πανελλήνιες. Και ακούς πως ο Τσίπρας του χρόνου θα τις καταργήσει.
6: Πόπο φίλε.
7: Έχεις μεγάλο δίκιο, φίλε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις
10: ραδιόφωνο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά. Για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Τι νέα, πώς πάει?
16: Με άφησε.
15: Τι, γιατί, τι συνέβη?
16: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
15: Και τώρα?
16: Τώρα θα καλέσω την οδική.
17: Η λύση.
18: Κουτεντάκης.
17: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
18: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
18: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
19: AutoFit.
17: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
18: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
20: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
21: Αν χαλάσει όμως...
20: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
22: Αλφα στους 104,7.
23: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
24: Ήταν ένας κύριος, δεν ήταν από την Ελλάδα, και πουλούσε κεριά. Εγώ ήμουν πάνω στη σαστίδα μου και έπρεπε να κατεβάσω με το μωρό, αγκαλιά. Άρχισαν κάτι πυροτεχνήματα εκεί να μην φοβηθεί. Και έτσι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λέγανε. Και μου λέει αυτός ο κύριος, μου λέει: Τέλης λαμπάντα! Λέω: Sorry, φιλαράκι, δεν χορεύω. Πού το θυμήθηκες, λέω, αυτό το τραγούδι?
25: Ο άντρας στέκεται με τα πόδια έτσι.
26: Θυμόμαστε, Ράνια μου, θυμόμαστε.
25: Ανοιχτά. Η γυναίκα βάζει το πόδι ανάμεσα στα πόδια του άντρα.
26: Το θυμόμαστε.
25: Τουρλώνει τον ποπό, τον πιάνει από τη μέση, ακριβώς πάνω από το δικό του ποπό και πάει.
26: Αυτό που λες το έχω δει σε τσόντα.
27: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Αυτή στη Φόρμουλα 1 όλο στροφές και γύρω-γύρω να είμαι. Κάντε και κάνα παρκάρισμα να είμαι. Εκεί φαίνεται ο οδηγός.
10: Σήμερα λέει πήγα σούπερ μάρκετ και είδα μια ωραία κοπέλα σε ένα διάδρομο να αγοράζει σερβιέτες, την πλησίασα και τη ζήτησα να βγούμε μετά από 5-6 μέρες.
11: Μπαμπά! Έμπαμπα! Μπαμπά! Έμπαμπα!
12: Έλα!
11: Μπαμπά! Ποια είναι η διαφορά του δωρεάν με το τζάμπα? Θα σου εξηγήσω, παιδί μου. Ας πούμε, το σχολείο που πας εσύ είναι δωρεάν.
12: Ναι.
11: Αλλά εσύ τζάμπα πας.
13: Πες μου αλήθεια, με έχεις ξεπεράσει.
14: Δώσε μου λίγο χρόνο.
13: Δεν είσαι σίγουρος?
14: Μπα, δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα πια είσαι.
11: Τέλεια. Ρε εσύ, έχει τίποτα το ψυγείο? Δεν ξέρω, ρε μαλακά, κοιτάς μου, και εμένα από χθες ούτε μου μιλάει ούτε τίποτα.
9: Αν θέλετε γυναίκα που να μην σας τρέχει στα ζάρα, βρείτε μια που να έχει δουλέψει εκεί.
10: Σωστό.
9: Θες να δούμε ταινία? Αμέ, ποια? Τα σαγόνια του Καγαρία. Τι υπόθεση έχει για ένα άλλο που θέλει να γίνει τραγουδιστής?
11: Σεξ κάνεις? Σαν Ολυμπιονίκης. Δηλαδή, κάθε 4 χρόνια.
10: Έτσι.
12: Λέω να δοκιμάσουμε την πίπα της Ειρήνης. Συμφωνώ. Κι εγώ. Ειρήνη, έλα λίγο να σου πω κάτι.
10: Τι φλάκες είσαστε.
11: Τι φλάκες.
10: Άντε τώρα, πρωί.
12: Δες όλα εγώ αυτά.
14: Το παραδέχομαι, σε απάτησα.
13: Πώς μπορείς να πας με άλλη?
14: Δεν ήταν άλλη, πάλι με την ίδια σε απάτησα.
12: Παιδιά, έπρεπε να κλείσετε το δικό μου που ήταν το πιο ωραίο. Για να βγει και το τρέιλερ.
14: Ήταν πιο ωραίο το δικό του.
12: Ναι,
14: τώρα πρέπει να βρούμε κι άλλο καλό.
10: Σιγά με το βάλω στο τρέιλερ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Αλφα FM
2: 104,7.
7: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
11: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ναι.
5: Από τη δημοτική αστυνομία, από την Ελευσίνα τηλεφωνώ. Φαίνεται μια απλήρωτη κλήση που έχετε.
4: Όχι, όχι, όχι. Έχω πληρώσει και τις δύο μου κλήσεις και έχω πάει στο Δημαρχείο.
5: Ναι, από το Δήμαρχο μου ήρθε το χαρτί και μου είπανε τελικά ότι φαίνεται ότι δεν το πληρώσατε.
4: Τώρα μάλλον κοροϊδευόμαστε. Εγώ το χαρτί της κλήσης δεν το έχω, γιατί είχε γίνει πέρυσι αυτό δύο φορές.
5: Πού τις παίρνετε τις κλήσεις τόσες πολλές συνέχεια?
4: Έτυχε πέρυσι να το αφήσω δύο φορές.
5: Μα αφού ξέρετε ότι σας γράφουνε τώρα, γιατί μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Και τώρα τι θα κάνουμε εδώ που φαίνονται απλήρωτες?
4: Δεν ξέρω, μπορεί να μιλήσει λίγο εσύ.
5: Εγώ να μιλήσω, πού να, τι να πω?
4: Όχι, όχι, εσείς ποιος κύριος είστε?
5: Εγώ λέγομαι Ελευθεριάδης. Είμαι υπεύθυνος στη γραμματεία του Δημάρχου από τη Δημοτική Αστυνομία.
4: Ναι, εγώ όμως είχα έρθει πριν δύο εβδομάδες εκεί. Είχα μιλήσει με έναν κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
5: Με τον κύριο Μπάμπη.
4: Μου είχε πει ότι φαίνονται πληρωμένες οι κλήσεις. Πώς γίνεται τώρα να με καλείτε και να μου λέτε ότι δεν είναι
5: πληρωμένες? Τι να σας πω, πόσο είχατε πληρώσει την πρώτη κλήση? Για να δω αν είναι η σωστή να κάνω.
4: 40 και 40.
5: 40 και 40, ακριβώς αυτά τα νούμερα έχω και εγώ. Δεν σας κάνανε έκπτωση?
6: Δεν ξαναπάρει.
5: Δεν την ξαναπέρνω.
6: Έλα, θα μιλήσει.
5: Ο άλλος είναι έτοιμος για αυτό.
7: Ο άλλος είναι έτοιμος.
5: Δεν θα μας βρήσει.
8: Έλα, μίλα, Γρηγόρη.
4: Ναι.
5: Ρε Σοφία, γιατί έκλεισε το τηλέφωνο?
4: Λοιπόν, εγώ θα έρθω στο Δημαρχείο σε λίγα.
5: Και θα τα κάνω λαμπόγια. Δεν είμαστε από το Δημαρχείο. Και θα τα κάνω λαμπόγια. Τηλεφωνούμε από το ραδιόφωνο να σε πάρουμε
6: είναι
5: για χρόνια πολλά.
7: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι.
4: Εντάξει, τα είδα όλα τώρα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι.
5: Χρόνια σου πολλά.
7: Αυτό.
4: Θα σ' αγαπώ πολύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πέτρος Καράς. In the mix.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Όλοι αυτοί ήταν από για ακόμη μια φορά www.nikoskaloudis.com, το πλήρως ανανεωμένο και εύχριστο site του Νίκου Καλούδη.
4: Τι γίνεται, Νικολάκη, πάει καλά?
3: Να βρείτε το site.
5: Θα κλείσουμε την εκπομπή ποτέ?
4: Καλά ρε Νίκο, μου φαίνεται, τόσο είμαστε φίλοι ξαφνικά, γίνεις εχθρός.
5: Πάει και 56.
3: Επιβάλλεται όμως.
6: Κάνει και σε μένα, παιδιά, όταν κλείνω την εκπομπή.
5: Έλα, παιδιά, πάει και κάτσε μια πυρέ να τελειώνουμε.
4: Μας μιλάει άσχημα. Εγώ θα ήθελα να κάτσουμε λίγο ακόμα, να χαλαρώσουμε λίγο.
7: Δίνουμε ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
5: Εντάξει, 20 ώρες θα γίνουν 19. Τι θα γίνει?
7: Και να θυμάστε κάτι.
8: Κονούσα!
4: Ρε, εσύ γίνεσαι πολύ άγριος.
5: Τι έγινε, Νικολάκη, να το προλάβαμε. Έτσι, πάντα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
9: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
9: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι.
8: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
8: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαΐλο από την Ιερά Μονή Πετράκη, παίρνω από την Αθήνα.
7: Καλημέρα.
8: Σας παίρνω για ένα αίτημα το οποίο έχει έρθει από την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων στη Βελιμάχη της Τριτέας.
7: Ναι, για πες μου.
8: Μ' ακούτε?
7: Ναι, ακούω.
8: Πρόκειται για τη βάπτιση που έχετε κανονίσει στις 10 Ιουνίου, ώρα 6.30 το απόγευμα.
7: Είστε από το Σφαίρα, ε?
9: Αχ, την πατήσαμε.
10: Όλοι ακούτε Σφαίρα! Μα τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτό το πρόβλημα?
9: Να μιλάει στον ενικό στο πάτερ.
7: Ε, γι' αυτό.
8: Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι σεβασμός. Αυτός θα καείτε στα καζάνια της κολάσεως.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Alpha FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Alpha FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Δεν σας είπα τι έπαθα.
12: Τι έπαθες?
11: Μπαίνω σε ταξί.
12: Οχ.
11: Μύριζε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
12: Το ταξί!
11: Ναι. Ο ταξιτζής άρχισε να μου μιλάει στο πληθυντικό.
12: Έγινε.
11: Στο ράδιο να πούμε έπαιζε Χατζηδάκης.
12: Ω, εντάξει.
11: Με το που κάνει 10 μέτρα το ταξί, ανοίγω την πόρτα, κατεβαίνω να πούμε αμέσως.
12: Γιατί?
11: Δεν είναι απέσμα αυτά τώρα, λέω πολύ. Φίλε, ανακάλυψα πώς λέγονται τα παλώμενα pay.
12: Πώς?
11: Πώς? PayPal.
12: PayPal!
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Αλφα FM.
2: Ακούστε.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ένα υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Του έδωσε τον αναπτήρα, μου τον πήρε και δεν τον επέστρεψε ποτέ.
7: Φίλε.
6: Αρχίσαμε.
7: Άτα.
6: Να σου πω, βλέπω εδώ, Σαμαράς έκανε διαφήμιση με παιδάκια εδώ πέρα που για το...
7: Ναι.
8: Για την προεκλογική καμπάνια.
6: Ναι. Δεν ξέρω, θα κάνει με παϊδάκια. Τώρα, του λέω, εδώ μιλάμε για τι να ψηφίσει, να πούμε, και του λέω, το νου σου, του λέω...
8: είμαι προβληματισμένη πολύ.
6: Κοιτάξτε, ρωτήστε να πάμε σε δεύτερες εκλογές και να πέσει η Κυριακή της Αποκριάς, να τρέχουμε στα εκλογικά κέντρα σαν κολομπίνες όλοι.
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Atmosfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Τι έγινε, γυναίκα?
6: Τίποτα.
5: Έλα, πες τι έγινε.
6: Τίποτα.
5: Έλα, ρε μωρό, πες.
6: Να, είδα κάτι παπούτσια και έχουν.
5: Έλα, δεν είναι τίποτα. Θα περάσει να μου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Με τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμπακίου.
0: Αλφα στους 104,7.